0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. You wanna get out.

wild thing, think you move me. But I wanna know for sure.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Λατρεμένη συμπαρουσιάστρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λατρεμένη συμπαρουσιάστρια.
0: Θέλω να σου πω ότι έπεσα από τα σύννεφα. Όταν είδα χτες την είδηση, πρώτα στα sites, μετά στα κανάλια, φυσικά τη μεταδώσαμε και εμείς πρώτοι πάντα, εδώ, Ergonus Radio, είναι πρώτη
1: την
0: είδηση.
1: Δεν σε ρώτησα καν, είχα ακούσει.
0: Για την έρευνα του FBI και την εξιχνίαση αυτής της ιστορίας με τη μαφία στα Βορείς. Ρε εσύ, είναι δυνατόν, κάτω εκεί στα Βορείς για να υπάρχει μαφία. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα.
1: Λέω, δεν μπορεί, είναι μεταξύ των γνωστών οικογενειών που έγινε ό,τι έγινε. Ψάχνω, είναι αλήθεια. Είναι άλλη.
0: Σου έκανε εντύπωση όμως αυτό. Σου έκανε τεράστια εντύπωση, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Ναι, διότι τα Βορίζια.
1: Τουλάχιστον περίμενα.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, και αυτό είναι που σε κάνει να αναρωτιέσαι ακόμη περισσότερο. Η αστυνομία που είναι μόνιμα εγκατεστημένη εδώ και πόσο κανένα χρόνο.
1: Γι' αυτό τους βρήκαμε. Αυτό,
0: ναι.
1: Γιατί είναι εγκατεστημένη η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου.
0: Αυτό. Ναι. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα πιστεύει, ε. Λες είναι δυνατόν κι όμως.
1: Νομίζω ότι βλέπει Κόπολα.
0: Κόπολα, ναι.
1: Φιλμ του Κόπολα.
0: Λοιπόν,
1: με κάτι τέτοια.
0: Να, η ζωή μας, ας πούμε, έχει γίνει σινεμά. Μόνο που μερικές φορές αυτό το σινεμά περιέχει και στιγμές thriller. Δυστυχώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην το παίρνουμε τώρα πρωινιάτικα αυτό. Έχει και κωμωδία, έχει και δράμα. Έχει και σάτυρα.
1: Έχει και.
0: Και τη κακιά φορά σάτυρα καμιά φορά. Αλλά λέμε τώρα.
1: Έχει και συναισθηματισμό, έχει και συστηματικές ταινίες. Όλα. Όλα τα έχει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, σήμερα είναι 3η 19 Μαΐου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκαήμερο του 5ου μήνα του χρόνου.
1: Τον καραφάγαμε το Μάιο, αυτό έχω να σου πω.
0: Όπως ακριβώς τα λες, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα καιρό άστατο, με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως μετά το μεσημέρι, και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα μου πεις, Ραδαμόπουλε, τι χαμηλές, 27 που βλέπω στη Μακεδονία και τη Θράκη, 27 στη Θεσσαλία χαμηλές. Όχι,
1: είναι
0: στα Επτάνησα θα είναι 21, ας πούμε. Να, σου λέω τώρα
1: είναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Και είναι και νυχτερινές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες ήταν κάτω από 10 σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Πάντως εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγη συννεφιά που μετά το μεσημέρι θα αυξηθεί και θα φέρει όμβρους, λέει, ή τοπικές βροχές. Εδώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ αρχικά νοτιάδες, μετά θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς, μέχρι 4 και 5 και 6 μποφόρ τοπικά. Θερμοκρασία 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός, θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Και αυτή την ώρα που σου μιλάω, Μαρία μου, κυρίες και κύριοι, δείχνει εδώ 17 Αγία Παρασκευή, 17 Αθήνα, 18 Πειραιά, 17 Θεσσαλονίκη.
1: Για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, η φετινή άνοιξη είναι άνοιξη.
0: Είναι άνοιξη.
1: Με τις ωραίες θερμοκρασίες της, με τις βροχούλες της, ποτιστικές. Τώρα, αν ρίξει καμιά καταιγίδα, καλείται καλοδεχούμενη, είναι να μου πλύνει τα μάξι.
0: Θα είναι σαν να
1: μπαίνει. Μετά την ασπροβρόχη του Σαββατοκύριακου.
0: Ergonus Radio 105,8 πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στα μικρόφωνα και απέναντί μας, ήχο, ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Για το περιεχόμενο της εκπομπής φροντίζουν η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Στη μουσική επιμέλεια είναι η Ήρα Πανανίδου και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι.
1: 2. Πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ergonus Radio. Είναι δύο λέξεις. Ergonus η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω Facebook, μπαίνετε σελίδα μας τις πρωινές διαδρομές. Τη βρίσκεται μέσω αναζήτησης πληθρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, δύο λέξεις έτσι. Και όταν μπείτε μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, το 1919, δηλαδή πριν από 107 χρόνια, καλά δεν το λέω,
1: καλά.
0: 1919, 107 χρόνια.
1: Καλώς την αφαίρεση, καλώς χωρίς κομπιούτερ.
0: Ναι, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Για το λόγο ακριβώς αυτό, για την επέτειο λοιπόν αυτή, σήμερα η μέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αναγνωρίστηκε επισήμως η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού το 1994 με νόμο της Ελληνικής Βουλής και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης. Οι Τούρκοι ούτε θέλουν να ακούνε για γενοκτονία. Ναι. Ενώ και σε εμάς εδώ υπήρχε μια ολόκληρη, πώς το πούμε τώρα, συζήτηση, αντιπαράθεση για το αν ήταν σφαγή ή γενοκτονία. Ναι.
1: Έχουμε συζητήσει άλλα κι άλλα και τα αυτονόητα συζητάμε καμιά φορά.
0: Οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 υπολογίζονται σε 200 με 350 χιλιάδες, σε ένα σύνολο 750 χιλιάδων περίπου.
1: Απίστευτα, μεγάλος αριθμός. Σήμερα, εκτός από ημέρα μνήμης και για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Αυτό ξαναπέστο, θα μου πεις.
0: Ναι, με στόχο την προώθηση του πνεύματος φιλίας, αλληλεγγύης, ανεκτικότητας και μη διάκριση στον αθλητισμό. Έτσι, έχει ενταχθεί στο καλεντάρι του ΟΗΕ, στις Διεθνείς Μέρες του ΟΗΕ, με σκοπό να βασιτώσει, καταπολεμηθεί, πώς το πω τώρα, ο φανατισμός στον αθλητισμό.
1: Ο σκληρός ανταγωνισμός. Εγώ θυμάμαι ακόμη μια έκθεση στις Πανελλήνιες για την άμυλα που κανείς δεν ήξερε τι είναι άμυλα κτλ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού.
0: Και είναι και Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Θα πούμε ότι όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, γιατί πια έχει γίνει σαφές, το έχουν καταστήσει σαφές οι γιατροί, η επιστημονική κοινότητα γενικότερα, με όλους τους τρόπους, ιδιαίτερα η μεγαλύτερη σε ηλικία το γνωρίζουμε, ότι το έντερο είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.
1: Το λένε αυτό, έτσι. Το λένε, και έχουν δίκιο και χτυπάνε και το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί όλο και σε νεότερες ηλικίες παρουσιάζονται προβλήματα.
0: Διάφορες παθήσεις.
1: Προφανώς συναρτώμενα με τη διατροφή μας. Είναι με το πόσο υγιεινή είναι η διατροφή μας.
0: Είναι και η μέρα υπερηφάνειας, λέει, των άφυλων ατόμων.
1: Μάλιστα.
0: Μέρα ευαισθητοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο για μέρα.
1: Για τα άτομα που δηλώνουν άφυλα.
0: Ναι.
1: Ή αισθάνονται.
0: Hey, gender.
1: Ή αισθάνονται άφυλα.
0: Τι να έχει γίνει αυτό το παιδί από στην Eurovision, θυμάσαι που είχε κερδίσει την Eurovision.
1: Ο Νέμο.
0: Ναι, ο Νέμο. Ο Νίμο.
1: Νίμο. Νομίζω ότι ναι, έβλεπα το. Ξανά έβλεπα τώρα με την Eurovision το τραγούδι του. Τώρα γι' αυτό το θυμήθηκα. Έχω να σου πω ότι γιορτάζω Αγαμέμνονας.
0: Ο Μένιος.
1: Ναι.
0: Και η Μεμνία. Και ο Πατρίκιος και η Πατρικία, γιατί η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Πατρικίου του Ιερομάρτυρος. Θα το πούμε αυτό, και του Μενάνδρου και Πολιένου Μαρτύρων. Αυτοί οι δύο μαρτύρησαν.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, Εάν γιορτάζετε σήμερα,
0: ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, γιατί έχουμε θέματα πολλά. Καταρχάς, τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν αρχίσει να τον παίρνουν πια στο μεζέ οι Ιρανοί. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
1: Καιρό τώρα, αλλά όσο πάει, όλο και πιο σημαντική γίνεται.
0: Για μία ακόμη φορά ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πέσει στα βράχια, έτσι, κανονικά. Δηλαδή, ναι. Ήταν έτοιμος για επίθεση σήμερα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε χτες το βράδυ, με αφορμή μια επικοινωνία που είχε με διάφορους Άραβες ηγέτες, τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι.
0: Τον πίεσαν όμως αυτοί, ναι, να αναβάλει τα σχέδια, αφού, λέει, επί του παρόντος οι συνομιλίες συνεχίζονται και ο ίδιος θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σοβαρές και ότι τελικά θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ναι.
1: Τώρα, έχω την αίσθηση πάντως με
0: 2-3 μέρες είπε θα περιμένει.
1: Πόσες φορές
0: το έχει πει το 2-3 μέρες, ναι.
1: Και για τη συμφωνία, και ποια είναι η συμφωνία, και πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Το Ιράν τρολάρει από την άλλη πλευρά.
0: Τρολάρει κανονικά.
1: Και αυτό δείχνει και μια άνεση που έχει δημιουργηθεί στην Ιρανική πλευρά. Γιατί πια γνωρίζει, ενώ ο πόλεμος ξεκίνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, ουσιαστικά τα στενά του ορμού, στα οποία εστίασε το ενδιαφέρον του, μετακίνησαν τη συζήτηση και έχουν καταστήσει ακόμη ισχυρότερο το Ιράν. Το σίγουρο είναι ότι η διεθνής οικονομία πλήττεται από τον πόλεμο. Βρισκόμαστε συμπληρώνεται ο τρίτος μήνας στις 28. Το πετρέλαιο όλο και πιο υψηλά ανεβαίνει. Έχω να σου πω ότι στα βενζινάδικα, εχθές έλεγα για 2,10. Τώρα βλέπω ότι έχει περάσει το 2,10.
0: Να είναι καλά.
1: Είναι 2,12, 2,13.
0: Υπάρχουν λεφτά.
1: Πάντα υπήρχαν.
0: Υπάρχουν λεφτά. Πάντως, επειδή λέμε για τρολάρισμα, να έχετε κι εσείς μια εικόνα, δεν έχει βγει κάποιος από την επίσημη ηγεσία του Ιράν να τρολάρει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προφανώς για να μην δυναμητήσουν τελείως. Αλλά βάλαν τον πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, έναν κύριο Μοχσέν Ρεζάι. Ακούει αυτό το όνομα, Μοχσέν Ρεζάι. Ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο X, διότι παρά τον πόλεμο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια χαρά του. Ναι, και στο Ιράν, παντού, έκανε μια ανάρτηση στην οποία ουσιαστικά γράφει πως είναι μάταιη η ελπίδα του Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν και ότι ουσιαστικά αυτές τις προθεσμίες τις δίνει μόνος του στον εαυτό του, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την αυταπάτη ότι οι Ιρανοί θα παραλωθούν.
1: Ναι, ή τελειώνουμε, θα τελειώσουμε σε λίγο. Το σίγουρο είναι ότι μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Έχει εγκλωβιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Όπως θα αλλάξει και το καθεστώς, όποια και αν είναι η εξέλιξη, στα στενά του ορμού. Δεν θα κάνει καμία σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
0: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Ντρεζάη πάντως.
1: Τι άλλο?
0: Ότι το βλέπω εδώ και πολύ σωστά τα παιδιά στην αδελφή μας στο Air News το έχουν επιλέξει ως βασικό τίτλο. Ότι θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν.
1: Μάλιστα. Κανονικά.
0: Θα παραδοθούν οι ΗΠΑ.
1: Το τρολάρισμα που λέμε δεν.
0: Κανονικότατα.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Στο μεζέ. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι όλη αυτή η κινητικότητα στα πολιτικά κόμματα, υπάρχοντα και υποίδρυση. Η αλήθεια
1: κόσμος
0: είναι.
1: Κόσμος
0: πάει και έρχεται. Κόσμος πάει και έρχεται.
1: Κόμματα πάνε και έρχονται.
0: Ηρίστο εμπαρόδο να σας πούμε ότι στο χώρο της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρατηρείται και μεγαλύτερη κινητικότητα εν ώψη της ίδρυσης, της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος έδωσε μία συνέντευξη, δίνει τώρα μία συνέντευξη στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ. Έχει αναφερθεί σε πολλά και διάφορα, θα τα πούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση επέμεινε στην πολύ σκληρή ρητορική του απέναντι στον κύριο Παύλο Πολάκη.
1: Ναι, έτσι. Γιατί χθες είχαμε αντιδράσεις για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
0: Μίλησε ο Παυλής, ο κύριος Παυλής μίλησε στη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είπε ως στέλεχος, λέει, το ξεκαθαρίζω.
1: Αλλά εγώ είμαι και παραμένω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα μιλημένα τιμημένα.
1: Ναι. Όχι, είχαμε και διαφοροποιήσεις ηχηρές και του κυρίου Παπαδημούλη και του κυρίου. Ηχηρές, αλλά προσεκτικές. Και του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου. Υπάρχουν αντιδράσεις για τη διαγραφή Πολάκη. Και αν μου πεις ότι στο χώρο της κεντροαριστεράς πάνε και έρχονται, στο γραφείο της κυρίας Γρατσία να δεις πόσοι πάνε και έρχονται.
0: Εσύ.
1: Γιατί εκεί συλλέγονται υπογραφές.
0: Ναι,
1: για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Τζίφρες που λέει και ένας φίλος μας εδώ πέρα. Μπαίνουν τζίφρες για το κόμμα. Προφανώς λέγεται ότι ο λόγος για τον οποίο δεν επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο χτες η κυρία Καριστιανού.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι λέγαμε, ναι, περιμέναμε χτες να πάει.
0: Να πάει. Είναι επειδή θέλει να το κάνει πιο φαντεζή, με μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών. Δεν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δεν βρήκε 700
1: υπογραφές. Θέλει να πάει
0: υπογραφές.
1: Με πολλές χιλιάδες
0: υπογραφές. Θέλει να πάει με χιλιάδες υπογραφές, ναι, να μπουν οι τσίφρες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ώρες έχει φουντώσει μια έντονη σεναριολογία γύρω από το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τους υποστηρικτές, τους, δεν θέλω να πω τη λέξη χρηματοδότες, αυτούς που βοηθούν.
1: Όχι, ναι.
0: Βοηθούν,
1: ναι,
0: με τον οβολό τους.
1: Γιατί εμείς δεν μιλάμε για χρηματοδότηση, ότι δεν ξέρουμε, ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά ότι δεν μας αρέσουν τα σενάρια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μιλάμε για ό,τι γνωρίζουμε, ναι, ή για ό,τι, ναι, έχουμε, ναι, πληροφορίες.
0: Το βέβαιο είναι ότι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάρα πολύ έντονα γύρω από την, πώς να πούμε, τα ρωσικά πράγματα, να το πούμε έτσι, τα ρωσικά πράγματα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, ναι, γι' αυτό έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Είναι επιλογή να φανεί τόσο ταυτισμένη με τη Ρωσία?
0: Δεν το ξέρω.
1: Να φανεί αυτό το κόμμα, ναι,
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχω μια απορία όμως.
0: Πάντως είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα της.
1: Τους δύο τους λέγαμε χτες.
0: Τους δύο τους λέγαμε χτες.
1: Προσθέθηκε κι άλλος.
0: Να πούμε ότι είναι ο κύριος, ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Στη Μόσχα.
1: Σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Τώρα εργάζεται στο Open το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Το Open του κυρίου Σαββίδη.
1: Βεβαίως, παραμένει, ναι, στο Open ο Θανάσης.
0: Βεβαίως, και τσακώνεται στον αέρα, ενίοτε τσακώνεται στον αέρα με τον Παντελή τον. Ναι, τσακώνται, αρπάζονται στον
1: αέρα. Τα τελευταία χρόνια.
0: Μετά
1: τον πόλεμο
0: γίνει
1: στην Ουκρανία.
0: Σαν το δίδυμο, το λένε και γελάμε. Ναι. Γι' αυτό το λέω και εγώ, έτσι και μάλιστα στον αέρα. Γιατί εντάξει, είναι, κάνουν πλάκα και μόνοι τους και σε αυτό τους βγάζω το καπέλο.
1: Είναι και ένα έβριμα.
0: Είναι σαν το Muppet Show, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: τέλος,
0: αυτό, ένα έβριμα, ναι.
1: Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βέβαια, ο Θανάσης δεν έλεγε ότι ήταν εισβολή.
0: Όχι, όχι.
1: Ας τα αφήσουμε τώρα. Πάμε σε άλλο πόλεμο. Σας κουράζουμε.
0: Επιχείρηση,
1: ακριβώς. Ο Παντελής έλεγε ότι είναι.
0: Ο άλλος, το άλλο. Πάντως η παρουσία του Θανάση Αυγερινού είναι μια εμφατική, εμβληματική,
1: ναι, ναι,
0: παρουσία.
1: Και στο ποια φωτογραφίζεται, είναι συνεχώς στο πλάι της κυρίας Καριστιανού.
0: Μας έλεγε χτες ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι απηχεί και εκφράζει τις θέσεις της Ρωσίας, όχι ως πράκτορας, το ξεκαθάρισε αυτό, έτσι, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασπάζεται, ναι, αυτές, τις υιοθετεί, τις, ναι, πιστεύει. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ο Θανάσης έχει αυτή,
1: ναι,
0: τη θέση, έτσι, ναι, είναι η άποψή του αυτή.
1: Δημοκρατία, έχουμε αυτή η άποψή του, την εκφράζει ελευθερία.
0: Λοιπόν, ο δεύτερος είναι ο κύριος Στράτος Χιουρδάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
1: Επιχειρηματίας, ο κύριος Σκουρδάκης.
0: Κύριος Σκουρδάκης.
1: Ήταν αυτός που έκανε το live, τη live μετάδοση.
0: Ναι.
1: Τη ζωντανή μετάδοση.
0: Στα ρώσικα, με ρώσικους υπότιτλους.
1: Με ρώσικους υπότιτλους.
0: Στα ρώσικα. Και ο τρίτος
1: και
0: που
1: το
0: είδαμε.
1: Και στα social media είναι
0: στα social.
1: Και με ρώσικα γράμματα.
0: Στα social, βρε, πες το, μην το λέει social media, που τα social το λέει το κορίτσι. Στα social.
1: Ναι.
0: Στα social. Και υπάρχει και ένας επιχειρηματίας, λέει τώρα, που ο κύριος Γιάννης Μωυσίδης.
1: Α.
0: Ναι, ο οποίος διατηρεί προσωπική, αλλά λέει, λένε οι πληροφορίες και τα σενάρια, και επαγγελματική σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Με την κυρία Καριστιανού. Ναι. Και εν πάση τόσοι είναι σε θέση να έχει εμπειρία, εμπειρία από τη Ρωσία. Παλαιότερα, λέει, είχε συνεργαστεί με τον κρατικό φορέα δορυφωνικών υπηρεσιών.
1: Α,
0: της, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όλο και καλύτερο γίνεται.
0: Ναι.
1: Ένας ηθοποιός υπάρχει, μου είπες, τον επιχειρηματία.
0: Αυτός δεν είναι
1: όπως
0: ο άνθρωπος.
1: Δημοσιογράφο.
0: Αυτός, κάτσε τώρα, αυτός δεν είναι, είναι και αυτός Ρώσος. Θέλω να πω,
1: όχι.
0: Σχέση με τη Ρωσία, δεν ξέρω.
1: Αλλά μάθαινε Ρώσικα.
0: Α, μάθαινε, εντάξει.
1: Έχει μια σχέση, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο έχει μια σχέση με τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και ήξερε τον κύριο Σκιουρδάκη. Ο κύριος Σκιουρδάκης τον στρατολόγησε. Έτσι λέγαμε παλιά στα κόμματα, τον στρατολόγησε.
0: Μάλιστα. Οπότε... Εντάξει, υπάρχει, αντιλαμβάνεται κανείς, μια ζήμωση, μια κινητικότητα.
1: Και ένα ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Σε ποιους χώρους
0: απευθύνεται.
1: Ότι βέβαια, ότι απευθύνεται στον αντισυστημικό χώρο.
0: Έβλεπα χτες τα τηλεπαράθυρα τα πολιτικά. Ξέρεις, το βράδυ φουντώνουν διάφορα τηλεπαράθυρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η ώρα που ανθίζουν.
0: Βεβαίως,
1: το πρωί,
0: ναι,
1: τα λουλούδια, το βράδυ τα τηλεπαράθυρα ανθίζουν.
0: Που λέγανε για τα λουλούδια όλα που έχουν μπει στον κήπο της πολιτικής τώρα, με τα υποίδρυση κόμματα. Και πραγματικά είναι και κάτι που λες, εσύ τι να κάνει αυτός.
1: Και
0: εσύ έχεις να τον
1: ακούσεις 40
0: χρόνια. Ή 40. 40 είχαμε τον κύριο Γαλανό που έλεγες εσύ. 40 χρόνια. Δεν είχαμε ενώ περίπου 40 χρόνια τον κύριο Γαλανό.
1: Το ειδικό δικαστήριο. Και ο κύριος Κόκκινος.
0: Κατά κυριολεξία 40 χρόνια.
1: Και δεν είμαι σίγουρο που το λέω, κύριο. Δεν...
0: Ναι. Ναι. Ναι, δεν είμαι. Κανείς δεν, κανείς
1: δεν
0: είναι σίγουρο. Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο και δεν ξέρω αν ζω.
0: Και ναι. Αλλά είναι και άλλοι, ας πούμε. Δηλαδή, άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Εσύ ξέρω ότι τα ξεπλαχνίζει εσύ και δεν κάνω πλάκα τώρα. Μέχρι και για τον κύριο Καζάκη άκουσα ότι.
1: Και εγώ το άκουσα. Ότι έχει στρατολογηθεί.
0: Έχει, ναι.
1: Ότι έχει στρατολογηθεί.
0: Έχει, ναι,
1: δεν το
0: έχω, ναι,
1: έχω τσακάρει. Όμως με επιφύλαξη, ναι, με επιφύλαξη, ναι, το λέω. Ξέρεις τι με έχει εντυπωσιάσει όμως.
0: Για πες.
1: Θυμήθηκα όλους αυτούς τους αντιεμβολιαστές.
0: Ναι.
1: Την περίοδο του κορονοϊού,
0: ναι,
1: δίναν,
0: ναι,
1: μάχες για να μην εμβολιαστούμε. Μετά αρρώστησαν κάποιοι από αυτούς. Νόσησαν και σοβαρά. Ναι. Κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, να μην ανατρέξω τώρα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Κοίταξε.
1: Βλέπω τσούκου τσούκου.
0: Πάντως να σου πω.
1: Συγκεντρώνονται γύρω από την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, και γενικά γύρω από τη Ρωσία αναπτύσσονται συμμαχίες, θέσεις φιλικές, τάσεις φιλικές. Δηλαδή τώρα το λέω για να σε φέρω στα δικά μας τα,
1: ναι,
0: ευρωπαϊκά.
1: Φέρουμε σιγά σιγά, γιατί
0: στα ευρωπαϊκά,
1: ναι,
0: και εγώ. Αλλά στη Ρωσία θα σε κρατήσω. Είχαμε μια νέα παρέμβαση της Αγγέλα Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ θυμίζει λίγο το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ που θα το πω. Κάποιους Έλληνες πολιτικούς, δεν θα πω όνομα.
1: Ναι.
0: Κάποιους Έλληνες πολιτικούς που μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα σιωπής επανέρχονται και εστιάζουν μόνο σε ένα θέμα. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό,
0: ναι, ναι, ναι. Εν προκειμένου, η κυρία Αγγέλα Μέρκελ, η οποία και αυτή είναι τη σιωπή. Εντάξει, μην κοιτάς που είχε έρθει εδώ, είχε πάει σε ένα συνέδριο.
1: Ήταν το βιβλίο της.
0: Ήταν το βιβλίο.
1: Οι πωλήσεις.
0: Το βιβλίο, ναι. Αυτό πάλι με τα βιβλία, με συγχωρείς, που τα παρουσιάζουμε και μετά από 5 χρόνια αφού το έχουν κυκλοφορήσει. Σπάω να το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Λοιπόν,
1: δεν κρατιέσαι σήμερα, όλα τα θέματα έχεις βάλει, ναι, τα έχεις βάλει στο τραπέζι.
0: Η οποία κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν πώς λέμε, έχει αποδηθεί στις πρέπουσες διπλωματικές προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη Ρωσία και την, πώς το πούμε τώρα, την ειρήνευση στην Ουκρανία.
1: Έχει, αγαπά Ρωσία και κυρία Μέρκελ.
0: Δεν αξιοποιεί.
1: Δεν ξεχνά το παρελθόν.
0: Δεν ξεχνά το παρελθόν της.
1: Να θυμίσω ότι όταν ξέσπασε ο Ρωσο-Ουκρανός, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είδαμε και πάθαμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί η κυρία Μέρκελ ήταν από αυτούς που είχαν προσδέσει την Ευρώπη στο ρωσικό άρμα σε σχέση με το. Με το φυσικό αέριο. Κλείνω την παρένθεση.
0: Και πολύ καλά, όχι, τα λες.
1: Τώρα είπες Μέρκελ και θυμήθηκα αυτό που κάθε Δευτέρα ανασκαλεύουμε, τη μνήμη μας.
0: Ναι.
1: Και ανασύρουμε γεγονότα σε σχέση με το τι έγινε την περίοδο 2015-2019.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Στο ντοκιμαντέρ του
1: στο
0: που παρουσιάζει ο Σκάι, είναι στο χιλίωστο.
1: Τσελένης Βαρβιτσιώτης.
0: Δεν το είδα χθες, να σου πω, παραδόθηκα. με πείρο Μορφέας και παραδόθηκα σε αυτό.
1: Πολλά από αυτά τα γνωρίζαμε. Είναι εντυπωσιακός ο κύριος Βίζερ, εντυπωσιακός στις περιγραφές του. Όμως μάθαμε κάτι που το υποψιαζόμασταν. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Ζακ Λοντ Γιούγκερ, ο οποίος είπε ότι τελικά όταν είχε πάει η ελληνική αντιπροσωπεία, η τότε κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του στη Ρωσία και στον κύριο Πούτιν, είχε ζητήσει χρήματα.
0: Έλα ρε εσύ, ναι.
1: Θα σωζόμαστε με ρούβια.
0: Και έδωσε. Όπως ο Πούτιν άνοιξε τους κρονούς.
1: Ναι. Πάρτε ό,τι θέλετε. Επικοινώνησε ο Πούτιν με τον Ζακ Λοντ Γιούγκερ.
0: Ναι.
1: Που μας ζητάνε χρήματα.
0: Ναι.
1: Και απάντησε ο Γιούγκερ, θα το λύσουμε μεταξύ μας.
0: Το λύσουμε μεταξύ μας.
1: Κομμένο.
0: Συζήτηση καμία που λέμε. Μάλιστα.
1: Φαντάστε, είχε πάθει ο Βλαντιμίρ Πούτιν που είχε πάρει τον Ολάντ. Είχε πάρει τη Μέρκελ. Πήρε και το Γιούγκερ.
0: Για την Ελλάδα.
1: Μόνο εμένα δεν πήρε.
0: Άρα δηλαδή ήταν οι κακοί Ευρωπαίοι που απέτρεψαν τους φίλους Ρώσους να μας δώσουν λεφτά και να μας σώσουν. Αυτό δηλαδή προκύπτει από το ντοκιμαντέρ.
1: Για αυτόν που θέλει να το πάρει έτσι. Ή οι καλοί Ευρωπαίοι που μας έσωσαν και δεν προσδεθήκαμε σε άλλο.
0: Στο άλλο άρμα.
1: Δεν κυκλοφορούσαν με τα ρούβλια στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Ή με τις δραχμές.
0: Τα δραχμάς δεν δίδω. Λοιπόν, που λέγεται. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, ας πούμε, και για το Final Four και για τα μέτρα ασφαλείας. Μην ξεχαστούμε, γιατί σε 3-4 μέρες έχουμε διοργάνωση μεγάλη.
1: Και ακούω και ένα τραγούδι αφιερωμένο.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επίθεση κατά του Ιράν που θα εξαπολυόταν σήμερα ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πλωστάσιο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λύσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως η κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά, News Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Στα μικρόφωνα, Νίκο Σιπλάκη στον ήχο. Έχουμε σκάτσα βάρδια. Και πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μα, τον Σπύρο τον Δαρσινό, τον πολύ αγαπητό μα συνάδελφο. Γιατί το πιστεύει, δεν το πιστεύει, φτάσαμε στη βδομάδα του Final Four.
1: Του Σαββατοκύριακο. Δεν είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευό
1: μάλλον,
0: Σαββατοκύριακο.
1: Στο
0: ΑΚΑ. Παρασκευό Κύριακο δηλαδή.
1: Ξέρει ποιο είναι το τραγούδι που αφιερώνουν στου Παναθηναϊκούς για την ΕΕ. Το δικό μα το σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε.
0: Αχ, να την
1: πάμε στο Σπύρο, πάμε.
0: Γιατί έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλεία φοβερά, λογικό. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σπύρο,
2: καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Τέτοια που μας λέει, τι να κάνουμε, ρε Σπύρο.
1: Καμονόμαστε.
2: Η αλήθεια είναι. Μία φορά θα είναι ο ένας πάνω, με άλλη θα
1: είναι ο άλλος. Να το, η αισιόδοξη οπτική.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε, μάλιστα στο δικό σου το ρεπορτάζ, στο Earth News που έχουν μεταφέρει, ότι τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΟΑΚΑ είναι πρωτοφανή. Ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Πρωτοφανή δεν θα είναι, γιατί τα είδαμε στο περίπου τη διάρκεια του τελικού του UEFA Conference League το 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάνω σε αυτό
0: το
2: πατρόν, θα λέγαμε, θα κινηθεί η ελληνική αστυνομία. Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, καθότι έχουμε 4 αποστολές, έχουμε 4 όγκους οπαδών από διαφορετικές ομάδες και από διαφορετικές χώρες, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως θα υπάρξει μια σχετική ρύθμιση. Λοιπόν, τώρα, σε πρώτη φάση έχουμε 4-5 ζώνες ελέγχου γύρω από το ΟΑΚΑ. Έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί πέρα θα περάσουν όλοι από κόσκινο και εννοείται να μην δεχτεί κανείς να κινηθεί στην περιοχή χωρίς αυτό. Χωρίς ταυτότητα και με ενδεχομένως ύποπτο φορτίο, κάποια βαλίτσα, κάποιο σακίδιο, θα περάσει σίγουρα από τον έλεγχο της αστυνομίας. Αυτό να το έχει δεδομένο, προειδοποιούμε για να μην μας λένε μετά ότι δεν μας τα είπατε ποτέ. Το άλλο κομμάτι αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνοδεύουν τις αποστολές των ομάδων 24/24. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Στατικές δυνάμεις θα υπάρχουν επίσης στα ξενοδοχεία των αποστολών. Δεν συζητάμε βεβαίως ότι θα υπάρχουν μονάδες καταστολής που θα είναι σε επιφυλακή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό της αστυνομικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στην γύρω περιοχή. Αλλά πηγαίνουμε για 3-4 χιλιάδες αστυνομικούς, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Το ένα και σε μεγάλη ακτίνα τα μέτρα θα εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή, γιατί το ΟΑΚΑ είναι στο Μαρούσι.
2: Βεβαίως.
1: Να σκεφτούμε ότι αποκλείεται όλο το Μαρούσι, ότι κάπως έτσι αυτή είναι η ακτίνα τόσο μεγάλη.
2: Όλο το Μαρούσι δεν θα αποκλειστεί όλο το Μαρούσι. Το ΆΚΑ είναι μεταξύ Καλογρέζες, Ηρακλείου και Αμαρουσίου, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ένα σημαντικός χώρος γύρω από τις εγκαταστάσεις θα έχει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, θέλω να σας ρωτήσω, Σπύρο μου. Νομίζω αυτό είναι που μας αφορά κυρίως όλους όσοι δεν θα καταφέρουμε να πάμε να παρακολουθήσουμε στο ΆΚΑ το Final Four. Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις? Διότι φαντάζομαι ότι την ώρα της μετακίνησης των ομάδων από και προς το ΟΑΚΑ θα υπάρξουν ειδικά μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ακριβώς. Είναι και το επόμενο που θα σας έλεγα. Αναμένονται να έχουμε κυκλοφοριακές
0: Θα έχουμε
2: ακριβώς ποιοι δρόμοι θα αποκλειστούν ως προς την μετακίνηση και ποιοι ως προς τη στάθμευση, γιατί και αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση προς τους κατοίκους των περιοχών που σας ανέφερα πριν για το πώς να επιβιώσουν εντός εισαγωγικών εκείνες τις ημέρες, για το πού θα κινηθούν, πού θα πρέπει να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους και ούτω καθεξής.
0: Γιατί να θυμίσουμε το μεταξύ ότι 22-24 είναι το Final Four Europa League, αλλά 23 έχουμε τους Iron Maiden στο ΆΚΑ, έτσι. Δηλαδή είναι ένα τριήμερο, έτσι δεν είναι?
1: Φωτιά.
2: Βεβαίως.
0: Ένα τρίμερο ζώρικο.
2: Εγώ δεν το είχα συνυπολογίσει αυτό. Ωστόσο, όντως έχουμε και την συναυλία των Iron Maiden, οπότε καταλαβαίνει κανείς.
0: Μας το θύμισε και εμάς η Βασιλική Κολτσίδα, να είναι καλά.
2: Αναλόγως. Είναι τα γούστα του καθενός στα μουσικά.
0: Έτσι. Είναι μεταλλού η Βασιλική, δεν το σύστο. Ναι. Λοιπόν.
1: Άρα προσοχή.
0: Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, θα υπάρξουν μέτρα την Παρασκευή, υποθέτω, έτσι. Οι αγώνες, να θυμίσουμε, είναι στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 ώρα το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ, την Παρασκευή το βράδυ. Και την Κυριακή στις 9 είναι ο τελικός προγραμματισμένος. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, είναι σίγουρο.
2: Όπως προκύπτει να σας πω από τα σχέδια τα παλαιότερα, θα υπάρχουν ρυθμίσεις και στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή ηλεκτρικός, μετρό και τα σχετικά, προκειμένου να μεταφερθούν κάποια στιγμή οι κύριοι όγκοι των οπαδών απευθείας, με απευθείες χωρίς τάση δηλαδή σειρμή, προκειμένου να μην υπάρχει ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού γενικότερα που θέλει να πάει στις δικές τους δουλειές, στις δικές τους βόλτες. Οπότε θα υπάρξει ενημέρωση ότι από κάποιο σημείο μέσα στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα ξεκινήσουν από την τάδε ώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού Φερρυππίν, της Ρεάλ, της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε, ώστε προκειμένου να πάνε κατευθείαν στο σταθμό Ειρήνη και να μπουν μετά στον ηλεκτρικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή μέρα. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Προσοχή μεγάλη στις μετακινήσεις.
0: Εντάξει, προσοχή, μωρέ και εσύ. Εντάξει, το νου σας. Το νου σας γενικά.
1: Προσοχή για να μην ταλαιπωρηθούν. Γι' αυτό το λόγο. Μην πανικοβάλλουμε κάποιους.
0: Καλημέρα. Να περάσετε καλά. Όσοι το απολαύσετε, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε το Final Four, είτε τη συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλή δύναμη. Πολλοί κόσμος να μας έχει στείλει μηνύματα και σας ευχαριστούμε θερμά. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε, μπορείτε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio. Earth News Radio, δύο λέξεις, στην αναζήτηση. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε μήνυμα.
1: Είτε μέσω Facebook μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Να, ο Κώστας ο Τζιόλας μας θυμίζει και αυτός ότι το Σάββατο είναι η συναυλία των Iron Maiden.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Ελένη Τύπο Βασιλείου. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη το Βασιλιάδη. Όταν αναφέρεστε, λέει, στην πανδημία και όσους αρνήθηκαν να κάνουν τα πειραματικά εμβόλια, οφείλετε να λέτε για τις συνέπειες, μπούρου μπούρου και τα σχετικά.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, μια καταπληκτική φωτογραφία από τα σύννεφα. Πραγματικά μέσα από τα σύννεφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιάννης, από το Σουλάρι της Αρκαδίας, 11 βαθμούς. Αυτή την ώρα και συννεφιά μας, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αρκαδία και στο Γιάννη.
0: Δημήτρης Παρίσης, παρών, και Μαρία Γιάκου, παρούσα. Και ο Φώτης ο Γιούδης, καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα καλά σας τα λόγια. Πάμε και στους γκρούπις της εκπομπής γρήγορα γρήγορα, μην τους ξεχάσουμε, διότι είπαμε, μετά παραπονιούνται και έχουν και απόλυτο δίκιο.
1: Και όσο περνάει η ώρα, μετά μας συγκεντρώνονται πολλά μηνύματα και δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος Ραλάτος. Μην νομίζετε, λέει, ότι κάνετε κακό στην Καριστιανού όταν την τρολάρετε ως ρωσικό κόμμα. Αν σκεφτείτε ότι τον Καποδίστρια

0: Υγείας να δούμε αν το 15-17 δέχεται ή όχι τηλεφωνικές καταγγελίες. Καλημέρα στον Γιώργο τον Αθανασίου. Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά όλο αυτό το σεντόνι είναι αδύνατο να το διαβάσω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Θα το διαβάσω όμως συνέχεια και θα επανέλθω. Νίκος Καλίας, φοβερή φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Βασίλης Ρέμος, υπέροχη φωτογραφία από την ταλαιπωρημένη Εγνατία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπυριδούλα Ναπιώτη, παρούσα η Σπυριδούλα. πάντα. Λοιπόν, Βαγγέλη Σαμαράς, ποθητή Βάλβη, Ευγενία Κόκα και ο Αλέξανδρος Μουχλής, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Το διαβάσω.
1: Βέβαια.
0: Μετά από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου, ο Τραμπ ανέβαλε τη σημερινή προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν. Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας για την γαλάζια πατρίδα συνεχίζεται, με την Ελλάδα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας φάνηκε να συμφωνεί με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έστειλε πάτριωτς και στρατιώτες. Ημέρα μνήμης σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων από τους Τούρκους. Κόμμα Καριστιανού με στοιχεία από Ρωσική επιρροή. Κόμμα Τσίπρα έρχεται στις 26 Μαΐου με πολλά άγνωστα χαρακτηριστικά. Το χάος συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Επίσημη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Βεβαίως. Η ακρίβεια συνεχίζει. Όλο μου σαφηρέους έχουν οι Κινέζοι.
1: Πανεκέρχονται.
0: Η ακρίβεια συνεχίζει την ανηφόρα καθώς και τα καύσιμα στην Αντλία. Ανάστατος ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται και σε ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Πολύ.
0: Αγκαλιά μεγάλη στην Ευγενία. Είδες, κόσμος πολλές εδώ.
1: Τώρα και αυτό που έλεγες για την Κίνα, αυτό είναι έτσι για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε, ποιοι είναι οι κερδισμένοι των δύο πολέμων, ιδιαίτερα του πολέμου στο Ιράν. Έχω να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά. Ξεκινάει από την Αττική Οδό, κάτω εικόνα, και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Στα σύνορα πια κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλι. Είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Κάτι έχει συμβεί, ένα ατύχημα έχει συμβεί όπως βλέπω. Και γι' αυτό έχουμε όλο αυτό το ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων.
0: Τον κακό χαμό.
1: Και στην άνοδο όμως έχουμε. Ναι. Πάλι από το ίδιο σημείο προφανώς. Άμα έχουμε πολλές φορές κάποιο τροχαίο και από το άλλο καθυστερούν γιατί κόβουν ταχύτητα για να δουν. Φτάνει εδώ μέχρι τη Φιλαδέλφια η κίνηση. Έχουμε στην Αττική Οδό αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα, από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο.
0: Ο Κώστας Γιόλας λέει: Ρεάλ Βαλένθια Φενέρ Ολυμπιακός. Όλοι μαζί το Σάββατο στους Μέιντερ. Η Μέτα Λενώνη. Κορυφή υπόκληση. Κώστα. Γιάννης Γρηγοριάδης. Καλημέρα στους φίλους. Το Final Four είναι αθλητικό γεγονός ή πολεμική σύραξη? Εντάξει, αθλητικό γεγονός, αλλά φύλλα και τα ρούχα σου που λέμε.
1: Υπάρχει μια αντιπαλότητα. Καλά κάνουν και είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
0: Από την ακριτική Ορεστιάδα, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει ένα ολάνθιστο παρτέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από τον Αβραμ στη Σουηδία, ο οποίος μας υπενθυμίζει την επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο φίλος μας ο Θάνος Γιαννόπουλος, κοίτα τι ωραία κεράσια μας στέλνει, σε βίντεο βέβαια, από τη Λάρισα. Μπορείς να μας πεις, αγαπητέ Θάνο μας, σε τι τιμή πολλούνται στην Χονδρική τα υπέροχα αυτά κεράσια? Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει πέσει
0: τιμή
1: αυτήν την εβδομάδα, πάντως, να σας πω. Είναι κάτω από 10 ευρώ στα περισσότερα. Μπορεί να τα βρεις και με 6 και με 7 ευρώ.
0: Ναι.
1: Κάνω ρεύμα αγοράς, οπότε πάω.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Ξεκίνησαν από 15 πάντως, το αναφέραμε. Ξέρεις, υπάρχει διαφορά μεταξύ της λαϊκής αγοράς πάντα και του καταστήματος.
0: Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Γρήγορα, γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης». Ακόμη διαβάζουμε: «Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης». Και debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, αντιδράσεις για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού, της Λουπίτα Νιόγκο, στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Θα πέρασω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Λήξη συναγερμού είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο αποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Δεύτερο θέμα, κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες? Τρίτο θέμα, συντάξεις χειρίας. Κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Και συνάδριο Νέα της Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Και πολιτικό παρασκήνιο Τζαβέλας Δεμήρης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές.
0: Είναι που λέει μια εικόνα, όχι χιλιές, 1,5 εκατομμύριο, όχι ένα.
1: Ένα μικρό λέξη.
0: Κάτσε ρε, μια εικόνα. Ήθελα να σου πω, μη μου το γιώνεις τελείως, ρε φιλενάδα.

0: Είναι το στιγμιότυπο από σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου με τον, υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και λέει εκείνο το επιτελείο. Δηλαδή είναι Πιερακάκης, Θοδωρικάκος, Κωστής Χατζηδάκης και ο Πρωθυπουργός μια ρωτώντα σε ένα τραπέζι. Και λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, θυμώνω με τον πληθωρισμό. Τι προτείνετε, το παντέο Πιερακάκη, Ζάναξ. Ο Θοδωρικάκος Λεξοντανίλ. Και ο Χατζηδάκης βαθιές εισπνοές. Πετρουλάκη στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής. Είπαμε 1,5 εκατομμύριο λέξεις για την οργή του Πρωθυπουργού με τον πληθωρισμό. Είναι αλήθεια. Εντάξει.
1: Υπάρχουν και τα φυσικά,
0: υπάρχουν, υπάρχει το τρολάρισμα, αλλά υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες όμως, έτσι. Οι αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες κακά τα ψέματα, με ξόρκια και με μάγια δεν αντιμετωπίζονται.
1: Τις περιγράφαμε πριν σε σχέση με τον πόλεμο.
0: Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται και η κατάσταση που βιώνουμε, έτσι.
1: Όχι,
0: τα λέμε τώρα. Χαρακτηριστικά όσα μας είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης για την ακρίβεια ήταν το σημείο που στάθηκε εμφατικά αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
1: Είναι πολύ ψηλά στην αξιολόγηση των πολιτών. Σε όλους.
0: Το συζητάμε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που δεν λένε ότι είναι ακρίβεια το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημά τους. Όχι με αυτούς που απαντούν ότι είναι.
0: Απογευματινή, κύριος τίτλος. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα.
0: Αυτό να το δούμε λίγο περισσότερο,
1: ναι,
0: αυτό το θέμα.
1: Το
0: στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον.
1: Επίσης, γιατί το είδαμε και στην εφημερίδα τα νέα, αυτό το θέμα τη συντάξη χειρία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Και ακόμη διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Ναι.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην είδηση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ, η κεντροαριστερά, λοιπόν, το πρώτο θέμα. Η αναταράξη που έχουμε στην κεντροαριστερά, το πρώτο θέμα στην εφημερίδα των Συντακτών, έκθεση Σέγγεν.
0: Μάλιστα.
1: Η Κομισιόν στουρθοκαμιλίζει και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Πάμε ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
1: Ο Ελεύθερος Τύπος 3047 προσλήψεις στο δημόσιο. Ο τίτλος της εφημερίδας, πρώτο θέμα, γκάζ για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίους ως το 2027.
0: Εγώ έρχομαι τώρα στη Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας». Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εδώ είναι από την ανάποδη μεριά,
1: ναι,
0: αυτή η ιστορία. Ναι.
1: Μισό άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα Κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Και Αλέξης Τσίπρας, ιδρυτική διακήρυξη, θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με 200 υπογραφές που απαιτούνται.
0: Εστία, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως εντάσεως στο Αιγαίο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Την κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας ο τίτλος. Και δεύτερο θέμα, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα.
0: Λοιπόν, 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε. Κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για
1: καλημέρα,
2: την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
0: Να ξεκινήσουμε με όλη αυτή την κουβέντα. Να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς για αυτή την ιστορία με τις συντάξεις χειρίας. Γιατί βλέπουμε διάφορες έτσι αντικρουόμενες εδώ.
2: Κοιτάξτε,
0: ναι.
2: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
0: ναι,
2: η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
0: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος,
2: ναι,
0: λέει, όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
2: Την εθνική σύνταξη.
0: Την εθνική
2: περισσόρευση
0: σύνταξη.
2: Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων, δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω,
0: μάλιστα,
2: να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλείως όσον αφορά την τελική του έκβαση. Έτσι, τελική
1: γι' αυτό βλέπουμε τόσο αντικρουόμενα ρεπορτάζ, επειδή είναι βασισμένα σε πληροφορίες όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εμείς εδώ απαντήσεις, γιατί όντως το αρμόδιο Υπουργείο είναι που κρατά τα κλειδιά. Βέβαια και εσείς είστε στην αρμόδιο Υπουργείο, αλλά λέμε τώρα. Από εσάς περνάνε όλα, από το Ταμείο. Από το Ταμείο.
2: Όλα από εδώ περνάνε, αλλά πάντοτε υπάρχει και ένα επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα ως προς την πολιτική χάραξη.
0: Εν προκειμένου το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, Γιάν, ο κύριος λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε, κύριε Τσάπαλα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε, έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες δόσεις. Για τις 72 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα θέλατε να μας πείτε τι ισχύει με αυτή τη στιγμή? Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατών και ακροατριών που ρωτάνε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
2: Καταρχάς δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο. Και μετά, δηλαδή από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
0: Γι' αυτό ρωτάνε.
2: Θα μπαίνει κανονικά ο οφειλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
0: Έντοκες οι δόσεις.
2: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις.
1: Βέβαια πρέπει να είσαι συνεπής πριν το 2023 οι οφειλές, αλλά πρέπει να είσαι συνεπής από το 2023 και μετά. Είναι προϋπόθεση αυτό από ό,τι έχουμε καταλάβει.
2: Σαφέστατα υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Πρέπει είτε να μην έχεις οφειλές από 1η-1η του 24 και εφεξής, είτε αν έχεις οφειλές να τις έχεις ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Και φυσικά για να μπορέσει να λειτουργήσει στο χρόνο οι 72 δόσεις, θα πρέπει να πληρώνονται και οι δόσεις των 72 και οι δόσεις εφόσον υπάρχει ρύθμιση των 24, έτσι. Να υπάρχουν, να είμαστε τυπικοί ως προς τα δοσολόγια, ως προς τις πληρωμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
1: τόσο
2: μπορούν
1: πολλά,
2: να μπουν.
1: Τόσο πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Και επίσης ένας από τους λόγους που δεν εφαρμόσαμε τις 72 δόσεις μέχρι και για χρέη που δημιουργήθηκαν εχθές είναι γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις σε 24 δόσεις όπου οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους και το κράτος συγκεντρώνει χρήματα αρκετά, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σκεφτείτε λοιπόν αυτές οι 24 δόσεις να γίνονταν 72 από τη μια μέρα στην άλλη, πόσο μεγάλο άνοιγμα δημοσιονομικό θα είχαν τα ταμεία και πόσο δυσκολία θα ήταν να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Επομένως και για λόγους δικαιοσύνης αλλά και για λόγους δημοσιονομικούς επιλέξαμε αυτό το μοντέλο. Τώρα θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει.
0: Πρακτικά να ρωτήσουμε, εάν βέβαια είστε τώρα σε θέση να μας πείτε, γιατί ακόμη είπαμε δεν έχει εφαρμοστεί. Θα μπορεί ο καθένας να επιλέγει τον αριθμό των δόσεων? Θα υπάρχει δηλαδή κάποια ηλεκτρονική δυνατότητα που θα του, ώστε να επιλέγει πόσες δόσεις θέλει να κάνει, ή είναι 72 έτσι κι αλλιώς?
2: Είναι 72.
0: Α, είναι 72 τώρα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή.
2: Είναι 72. Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι μέχρι 72, είναι 72.
2: Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Έχει κατατεθεί και σαν πρόταση να είναι έως 72, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει λιγότερες δόσεις. Να θέλει 60.
0: 60, 40, 50, και λοιπά.
2: Έτσι.
0: Αυτό
1: ήθελα να ρωτήσω.
2: Επίσης, το ύψος της οφειλής του μπορεί να είναι τέτοιο που να μην σηκώνει 72 δόσεις. Γιατί θυμίζω ότι η ελάχιστη καταβολή είναι 30 ευρώ. Επομένως, αν κάποιος έχει λιγότερες οφειλές προκειμένου να καλύψει 72, μπορεί να βγει ένα δοσολόγιο 60, 40, 35 δόσεις κ.ο.κ.
1: Άρα υπάρχει μίνιμουμ
2: δόσεις.
1: Ναι, υπάρχει μίνιμουμ δόσεις, είναι 30 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει πιο κάτω.
2: 30 ευρώ είναι το μίνιμουμ. Ναι, 30 ευρώ.
1: Εγώ έχω μια απορία απλώς. Κάποιος είναι συνεπής φορολογικά από το 2023 και μετά, μήπως έτσι είναι μια προϋπόθεση που πολύ λίγοι μπορούν να μπουν στη δόση? Γιατί κάποιος να είναι από το 2023 και μετά συνεπής και να έχει κρατήσει τα χρέη του από πριν το 2023?
2: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το 90% των ληξιπροθέσμων είναι πρώτου 2023. Άρα εστιάζουμε και στη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, οι οποίοι έχουν κρατήσει αυτά τα χρέη, δεν μπόρεσαν να τα ρυθμίσουν. Πολλά από αυτά δεν υπήρχαν εφεξής, δηλαδή υπήρχαν χρέη τα οποία έκλεισαν μέχρι το 23, μπορεί να έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους τότε, να μην δημιουργήθηκαν επιπλέον χρέη το 24, το 25, το 26. Το κάναμε για λόγους δικαιοσύνης και για αυτούς οι οποίοι έχουν τώρα 24 δόσεις και για δημοσιονομικούς λόγους, όπως σας εξήγησα, αλλά και γιατί ο μεγαλύτερος όγκος είναι για εκείνα τα παρελθόντα έτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως από Ιούνιο, έτσι το υπενθυμίζουμε, από Ιούνιο
2: θα εφαρμοστεί. Θα το επικοινωνήσουμε σωστά, ούτως ώστε να το ξέρει ο κόσμος. Το περιμένουν πώς και πώς.
0: Πάρα πολύ. Μα σας λέω και εμείς δεχόμαστε πολλά μηνύματα. Ναι.
2: Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Mm-hmm. Και φορείς, σύλλογοι, πάρα πολλοί μας είχαν πιέσει εδώ και καιρό. Το ξέρετε και από το ρεπορτάζ σας. Mm-hmm. Να βγάλουμε μια τέτοια ρύθμιση. Να λοιπόν που βγαίνει. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
0: Mm-hmm. Για το οποίο βέβαια η κυβέρνηση τώρα, αυτό είναι πολιτικό, αν θέλετε το σχολιάζετε, δέχεται πάρα πολύ έντονη κριτική, κυρίως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Ότι ουσιαστικά δηλαδή τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά και δεν εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουν πολύ στη ρύθμιση. Και δεν τα χρησιμοποιούν.
2: Ναι, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική, αρκεί να είναι δημιουργική και αρκεί να είναι να πατάει και σε βάσεις στέρεες. Όσα ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, mm-hmm. καταρρίφθησαν εχθές ένα προς ένα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς θεωρούμε ότι σε σχέση με αυτό το που ίσχυε πριν 6 χρόνια, πραγματικά τα εργαλεία προστασίας είναι εξαιρετικά περισσότερα και πιο ισχυρά, με έμφαση κυρίως στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί κόσμος δυστυχώς, και εδώ έχουμε και εμείς ευθύνη, δεν γνωρίζει την ύπαρξη του εξωδικαστικού μηχανισμού μέχρι και σήμερα. Δεν γνωρίζει ότι μπορεί να βάλει χρέη εφορίας, ΚΑΟ, δημοτικών τελών, τράπεζες, funds. Δεν γνωρίζει την ύπαρξη καν σαν εργαλείο. Και εδώ χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία και από εμάς.
1: Ναι. Κάποιος που έχει μπει στον εξωδικαστικό μπορεί να μπει και σε 72 δόσεις.
2: Είναι κλειδωμένα τα χρέη του, αποπληρώνονται και αφήστε δε που το πιο πιθανό είναι από τη μέση του εξωδικαστικού θα έχει ένα καλύτερο δοσολόγιο από 72 στις περισσότερες των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά και να παρακαλέσουμε όταν οριστικοποιηθεί όλη αυτή η φόρμα να τα ξαναπούμε προκειμένου να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις ακροατών. Είναι πάρα πολλές.
2: Ένα προς ένα, φυσικά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να
1: είστε
0: καλά,
1: καλημέρα. Και εμείς να υποσχεθούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα με τις συντάξεις κυρίας που σήμερα το βλέπουμε σε πολλά πρωτοσέλιδα.
0: Θα επανέλθουμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα θα σας έχουμε απαντήσει.
0: Ελπίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης και στους 101,5 στα FM. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 10 για να σας κρατήσουμε στην τροφιά και να σας παρουσιάσουμε τα γεγονότα όπως τα έχουμε καταγράψει για σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Σας θυμίζουμε ότι μας ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ανοιχτή γραμμή για όλους τους ακροατές μας, για να ακούμε τα προβλήματα αλλά και να μεταφέρουμε τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το 2710-22-48-57, 2710-22-25-36, όπως επίσης και να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripoli@er.gr. Εδώ λοιπόν για να σταθούμε στα σημαντικότερα της ημέρας, να δούμε τι περιλαμβάνει η ατζέντα αλλά και τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να σας πω ότι στον ήχο είναι ο Νίκος Οβιδάκης, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Ογαλανός, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσελη. Ανοιχτές οι γραμμές μας, μπορείτε να μας καλέσετε για τις δικές σας καλημέρες, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις. Μία μέρα η οποία είναι αρκετά καλή, έθριος ο καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις, σχετικά και με τα όσα μας είχαν πει από τις αρχές της εβδομάδας για βροχές και καταιγίδες. Φαίνεται ότι πάνε λίγο πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα επηρεάζουν κάποια φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες αυτή την εβδομάδα και την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια, με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Μάλιστα, προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαία τάση δεν δείχνουν προς το παρόν να έρχεται το καλοκαίρι για τα καλά και να εγκαθίσταται, που υπογραμμίζουν κυρίως την αστάθεια η οποία θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες ακόμα. Παρ' όλα αυτά, αρκετά καλές οι καιρικές συνθήκες, όπως επίσης και για τη δεύτερη εβδομάδα, την επόμενη δηλαδή που έρχεται, 25 Μαΐου μέχρι και πρώτη μέρα του Ιουνίου, σημειώνεται ότι δεν προκύπτει κάποιο ισχυρό σήμα για πρώιμο καύσωνα ή παρατεταμένη θερμή εισβολή στη χώρα μας, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήπιες θερμοκρασίες στις αρχές του καλοκαιριού. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που έχει πάρα πολλά γεγονότα καταγεγραμμένα στην ιστορία, πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θα καταγράψει η ιστορία. Σίγουρα όμως αυτό που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε και σε αυτό που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ως πρώτο είναι το θέμα της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου, σημερινή ημέρα, καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 ως ημέρα μνήμης για τη γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σαν σήμερα λοιπόν, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι πρώτες διώξεις και εξοντώσεις χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ειδικότερα των Ελλήνων του Πόντου είχαν ξεκινήσει από το 1915. Από το 1919 και μετά γενικεύτηκε η δράση των ένοπλων ατάκτων εναντίον των Ποντίων αμάχων. Ολόκληρα ποντιακά χωριά ξεκληρίστηκαν, πληθυσμοί σφαγιάστηκαν, σημειώθηκαν βιασμοί γυναικών, δολοφονίες και απαγωγές παιδιών με απότερο στόχο τον εξισλαμισμό τους. Υπολογίζεται πως από τους σχεδόν 750.000 ποντίους, περίπου 200.000 έως 350.000 άνθρωποι εξολοθρέθηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο του 1916-1923. Όσοι κατάφεραν να επιζήσουν έφυγαν ως πρόσφυγες προς τη Σοβιετική Ένωση, την Ελλάδα και αλλού.

0: όσες ψυχούλες χάσανε.
1: Αυτό ήταν το τραγούδι «Γενοκτονία», μουσική της Ζωής Τηγανούρια, στίχη Πασχάλης Μπούρας, η φωνή ήταν του Κωνσταντίνου Τσαχουρίδη και η λύρα Ματθαίος Τσαχουρίδης. Από το διπλό συλλεκτικό άλμπουμ σε μουσική Ζωής Τηγανούρια, η μέρα του ξεριζωμού, με θέμα την καταστροφή της Σμύρνης και την εκένωση της Ανατολικής Θράκης. Τώρα, όταν συμπληρώθηκαν το 2019 τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και με αφορμή τη 19η Μαΐου, τη σημερινή μέρα, η μέρα μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ψηφιοποίησε και παρουσίασε ντοκιμαντέρ «Μνήμη μου σε λένε Πόντο» το 2011 με θέμα τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Η εκπομπή παρακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα και αναλύει τους παράγοντες που οδήγησαν στο τραγικό ολοκαύτωμα το 1919. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις μελετητών και πανεπιστημιακών, ενώ προβάλλεται και πλούσιο αρχιακό οπτικοακουστικό υλικό. Τηλεοπτικός αφηγητής είναι ο Τάσος Παλατζίδης. Εμείς επιλέξαμε ένα απόσπασμα να το μεταδώσουμε σήμερα ως μια προσφορά της ελληνικής ραδιοφωνίας της Τρίπολης στην πολύ σημαντική αυτή μέρα του ελληνισμού.
2: Να πούμε τώρα πώς συντελούνταν οι γενοκτονίες. Στην περίπτωση, ας πούμε, της Μερζεφούντας, έχουμε το μάθημα των γυναικόπαιδων στο γαλλικό σχολείο. Τα κορίτσια τα χωρίζουν από τις μητέρες, ψάχνουν τα ομορφότερα, δημιουργούν άλλου είδους καταστάσεις με τις όμορφες νέες γυναίκες, ενώ αντίθετα τις πιο ηλικιωμένες τις περιμένει ο θάνατος, ας πούμε, ή το μαρτύριο. Τελικά, για να καλύψουν τα ίχνη τους, πάντα οδηγούνται σε πυρπολίσεις. Και οι πυρπολίσεις έχουν να κάνουν με μαζικές καταστροφές. Ό,τι πτώμα υπάρχει και είναι άταφο, στην περίπτωση της Μαρτζηφούντας, απέναντι από το κολέγιο, ανοίγουν ένα λάκκο και θάβουν τους νεκρούς.
3: Με πολλές άλλες κοπέλες που συνέλαβαν, 70 περίπου νεαρές κοπέλες, στο χωριό Καράπουνα, οι Τούρκοι, το Πάλωσμα και άλλοι στρατιώτες, αφού τις εβίασαν, τις κακοποίησαν, τις βάλαν μέσα στην εκκλησία και τις κάψαν ζωντανές. Μέσα σε αυτές που κάηκαν ζωντανές ήταν και 17χρονη αδερφή μου η Σεβαστή. Το ίδιο υπέστησαν όλοι. Και δεν υπάρχει όποια οικογένεια Ποντίου, άμα πιάσεις, θα δεις ότι έχει κάποιο θύμα στην οικογένειά του.
4: Η γενοκτονία εδώ έχει άλλη κοινωνιολογία. Παραδείγματος χάρη, στην περίοδο 14-18, η γενοκτονία ήταν εντολή διατεταγμένης υπηρεσίας στους πολιτικούς, στρατιωτικούς και δικαστικούς υπαλλήλους. Εδώ τώρα, πρωταγωνιστές της γενοκτονίας είναι το κατακάθι της τουρκικής κοινωνίας. Είναι ο παθιασμένος και τυφλός μουσουλμανικός όχλος, όπως λέει ο Ιωδραγούμης. Αυτοί είχαν το πάνω χέρι. Έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο να εκτελώ εγώ αξιωματικός μια εντολή, οπότε τηρώ και τα προσχήματα για να μην προκαλέσω την Ευρώπη, και άλλο να κάνω το έγκλημα χωρίς καμία πρόφαση και χωρίς να φοβάμαι τι θα πει ο πρέσβης της Αγγλίας, της Αμερικής κτλ. Γι' αυτό και τα εγκλήματα είναι εδώ η δεχθή, στη γερά και θηριώδη. Δηλαδή εγκλήματα που θα διέπρατα μόνο τα άγρια θηρία. Μόνο τα άγρια θηρία. Πού φαίνεται αυτό? Μόνο άγρια θηρία, παραδείγματος χάρη, θα είχαν καταστρέψει μέχρι πέτρα και πέτρα, μέχρι και θεμέλια, 338 οικισμούς στην περιοχή της Αμάσιας. 145 οικισμούς στην περιοχή της Χαλδίας και 195 οικισμούς στην περιοχή της Νεοκεσάριας. Δεν ήθελαν να αφήσουν ούτε ένα κτίσμα που να θυμίζει τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό.
5: Το 1921 έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές των Ελλήνων του Πόντου. Όλο τον Αύγουστο συλλαμβάνουν την πνευματική διανόηση, τους οικονομικούς παράγοντες, τους πολιτικούς, και με στημένα δικαστήρια, κυρίως στην Αμάσια, δικάζονται και καταδικάζονται σε θάνατο. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 κρεμάστηκαν οι διανοούμενοι μας στην πλατεία της Αμάσιας. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και στην Ελλάδα. Και ο Καζαντζάκης που είχε μια ξεχωριστή ευαισθησία με τον ποντιακό ελληνισμό από το 1919 που βρίσκονταν στον Κάφκασο, κάθεται και γράφει μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τους διανοούμενους της Ευρώπης και της Αμερικής για να τους ευαισθητοποιήσει, μια επιστολή την οποία υπογράφουν όλοι οι Έλληνες διανοούμενοι της εποχής εκείνης, όπως ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Παράσχος, ο Δροσίνης και όλοι οι άλλοι. Σας διαβάζω την επιστολή. «Με τα βαθυτά της συγκινήσεως, οι συγγραφείς και καλλιτέχνες της Ελλάδος απευθύνονται προς τους διανοουμένους του πεπολιτισμένου κόσμου, όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την τραγωδία χιλιάδων οικογενειών του ελληνικού πόντου. Ξηρά, εξικριβωμένα και αναμφισβήτητα, τα γεγονότα είναι τα εξής. Οι Τούρκοι εφώνευσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της πόλεως Μερζεφούντος, αφού την ελεηλάτησαν και την επυρπόλησαν. Τους προσπαθήσαντας να διασωθούν ετουφέκησαν και εθανάτωσαν καταλαβώντες τας διόδους. Μετετόπισαν όλων των άρενα πληθυσμών των πόλεων Τρυπόλεως, Κερασούντος, Ορδούς, Ινώης, Αμισού και Μπάφρας και καθοδόν κατέσφαξαν τους πλήστους εξ αυτών. Έκλεισαν εντός του ναού του χωρίου Έλεσλι εν Σουλούτερε 535 Έλληνας και τους κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς πρώτης θύρας του ναού Διαπελέκεως. Απηγχώνησαν εν Αμασία 168 προκρίτους Αμισού και Μπάφρας. Εβίασαν όλας ανεξαιρέτως τας γυναίκας, τας παρθένας και τα παιδεία των άνω πόλεων. Τα σωρεωτέρας παρθένους και νέους έκλεισαν εις τα χαρέμια. Πλήστα βρέφη εφώνευσαν, σφενδονίζοντες αυτά κατά των τοίχων. Οι υπογεγραμμένοι θέτουσι τα ανωτέρω υπόψη των διανοουμένων της Ευρώπης, θεωρούντες ότι όχι μόνο τα γεγονότα ταύτα, αλλά και η ανοχή αυτών αποτελεί πένθος της ανθρωπότητος. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1921.
1: Και ολόκληρο το ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε μέσα από, από το ΕΡΤΕΚΟ. Έχει διανέβει για τους τηλεθεατές και τους ακροατές για τη σημερινή ημέρα μνήμης. Αυτό που ακούσατε είναι αποσπάσμα με μαρτυρίες που όπως κλείνουν στην ουσία η αφήγηση κορυφώνεται και με αναμνήσεις από επιζώντες αλλά και από ανθρώπους συγγενείς που χάθηκαν εκείνη την περίοδο, οι μπαξέδες και τα πλούτη χάθηκαν όλα. Επίσης θα πρέπει να σας αναφέρουμε ότι υπάρχει και σήμερα μία αναφορά σε πολλά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις εκπομπές σχετικά με την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που είναι η 19η Μαΐου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να έρθουμε στα γεγονότα του σήμερα.
6: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα. Με μια ανάγκη σαν μεγάλη πείνα.

Να δούμε τώρα τι γίνεται σήμερα γύρω μας και ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και τα σημαντικότερα ρεπορτάζ, αυτά που κυριαρχούν στις πρώτες σελίδες, στις ενημερωτικές του σελίδες, εφημερίδες, πρώτα θέματα στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές. Εννοείται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαίνοντας στη σελίδα artnews.gr μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή και τι εξελίξεις υπάρχουν. Έχουμε επίσης πρώτους τίτλους που έχουν να κάνουν και με την τοπική μας επικαιρότητα, με την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη, καθεστώς τρόμου σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, απέσπασαν πάνω από 500.000 ευρώ σε 5 χρόνια. Επίσης, διεθνή θέματα, Αραχτσή, τα αντιφατικά και υπερβολικά μέτρα των ΗΠΑ δυσκολεύουν τη διπλωματία. Έχουμε την τοποθέτηση του Πούτιν. Η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Και Καλιφόρνια, πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων και οι 2 έφηβοι δράστες. Τώρα, μένοντας σε θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας και διαβάζοντας πάντα τις ενότητες, αν θέλετε, που υπάρχουν στην σελίδα artnews.gr, μπορείτε να διαβάσετε και για τον καταλογισμό προστίμων για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις που θα γίνεται πλέον αυτόματα. Επίσης, θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα που υπάρχει γύρω μας σε κάθε περιοχή, μέσα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή σε όλη την Ελλάδα, όπως επίσης και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μέσα από τις υπόλοιπες ενότητες. Να σας πω ότι και από εδώ έχουμε ειδήσεις από την Πελοπόννησο. Μία είδηση έχει να κάνει σχετικά με την υπόθεση αυτή που παρακολουθήσαμε και ζήσαμε τις τελευταίες μέρες από την προηγούμενη Τετάρτη, με την σπήρα που εξαπατούσε, με το κύκλωμα, οργανωμένο κύκλωμα μάλιστα, που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν παραπάνω από 1.600.000 ευρώ. Να πω ότι ακολούθησε, έγινε χθες μία πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία. Γύρω στις 11.30 έφτασαν τα 5 μέλη της σπήρας, αρχηγοί αλλά και εισπράκτορες, στο δικαστήριο, στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου. Ο ανακριτής τους περίμενε, ήταν πολύ ωραία η ανάκριση που έγινε για τα 5 άτομα. Στο τέλος, αφού εξετάστηκαν όλες οι σελίδες της δικογραφίας, διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε τους ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια. Να θυμίσουμε ότι εξαρθρώθηκε το κύκλωμα αυτό από αστυνομικούς της Ιγουμενίτσας, από την περιοχή της Θεσπρωτείας. Έγινε όμως η ανάκριση στην περιοχή μας, στην Κόρινθο, γιατί συνελήφθησαν στο Ζευγολατιό. Οι 3 λοιπόν κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι 2, η κοπέλα και ένας ακόμα άνδρας, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν εχθές αργά το βράδυ. Απολογήθηκαν και τα 5 μέλη, και οι 4 άνδρες και η μία γυναίκα, οι οποίοι φέρεται κάποιοι από αυτούς να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα και οι υπόλοιποι που είχαν μάλλον το ρόλο του εισπράκτορα. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν 17 ετών μόλις. Τα 3 μέλη του κυκλώματος προφυλακίστηκαν, φαίνεται πως τον αρχηγικό πυρήνας του κυκλώματος, και αυτό που βάρινε παραπάνω τις κατηγορίες ήταν ότι εξαπατούσαν ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή ευάλωτες ομάδες. Να πω ότι ήταν μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει έτσι πάρει μεγάλες διαστάσεις και για το μέγεθος της που αποκόμισαν, το οικονομικό όφελος, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν, αλλά και γενικότερα για την εξάπλωση που είχε σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λοιπόν, αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε λίγο, όπως επίσης και αρκετά αισιόδοξα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή της Αργολίδας, αφού είχαμε πολύ σημαντικά νέα χθες από την Αργολίδα. Θα σας τα παρουσιάσουμε σε λίγο μέσα και από ρεπορτάζ, αλλά και από όμορφες γιορτές, όπως η γιορτή της Αφροδίτης που έγιναν στην περιοχή του παραλίου Άστρους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, στη συνέχεια κάποια διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Καλημέρα σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, ανοιχτή γραμμή από τώρα μέχρι και τις 10, για μισή ώρα περίπου ακόμα θα είμαστε κοντά σας με τα σημαντικότερα από αυτά που έχουμε καταγράψει, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε πάρα πολύ έτσι ευχάριστες ειδήσεις από την περιοχή της Αργολίδας, αφού εχθές υπεγράφει προγραμματική σύμβαση στο Άργος μεταξύ του Δημάρχου της περιοχής του κ. Μαλτέζου και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Δημήτρη Πτωχού για το θέμα του έργου της νεοκλασικής αγοράς του Άργους. Όλοι έχετε πάει, περισσότεροι τουλάχιστον εκεί στο Άργος. Πραγματικά είναι μια περιοχή πανέμορφη, αλλά που χρήζει περιποίηση, αν θέλετε, να γίνει κάτι ακόμα πιο όμορφο, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίσματα της πόλης του Άργους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που και εμείς εχθές μάθαμε, χτίστηκε το 1889 επί δημαρχίας του γιατρού Σπύρου Καλμούχου, παρά τις έντονες αντιδράσεις της δημοτικής αντιπολίτευσης. Τα σχέδια εκπώνησε ο αρχιτέκτονας Πάνος Καραθανασόπουλος, γεωμέτρης παρακαλώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο και συμμετρικό κτίριο, που είναι ένα από τα ομορφότερα κτίσματα στην πόλη του Άργους. Επίμηκες, χωρίζεται από δύο διαδρόμους, κάθε τους μεταξύ τους, ένα στενό και ένα φαρδύτερο, που οδηγούν στις τέσσερις εξόδους και χωρίζουν το κτίριο σε τέσσερα όμοια τεταρτημόρια. Τώρα είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο, θα γίνει όμως από ό,τι φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό, γιατί λειτουργεί ως αγορά, στεγάζει 24 καταστήματα και μάλιστα αναστηλώθηκε το κτίριο το 1989 και λίγο αργότερα τοποθετήθηκε πάνω από τους διαδρόμους σε ένα διαφανές στέγαστρο για καθαρά πρακτικούς λόγους. Πάμε όμως να ακούσουμε. Εχθές τη δήλωσαν ο κύριος Μαλτέζος, ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών, για το θέμα της αγοράς του Άργους.
4: Μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Άργος, με την υπογραφή της σύμβασης για τις μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης νεοκλασικής αγοράς Άργους, ανοίγει ουσιαστικά ένας νέος κύκλος για την πόλη μας. Ένας κύκλος που συνδέει την ιστορία με το μέλλον και μετατρέπει ένα εμβληματικό τοπόσιμο του Άργους σε μοχλό ανάπτυξης, πολιτισμού και ζωής. Η δημοτική νεοκλασική αγορά ολοκληρώθηκε το 1889 από τον Καραθανασόπουλο, αποτελεί δε μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής σε όλη την Ελλάδα. Ανεγέρθη επί δημαρχίας του Αργείου Γιατρού Σπύλιου Καλμούχου, ο οποίος οραματίστηκε ένα σύγχρονο οργανωμένο χώρο εμπορίου για όλη την πόλη. Τα σχέδιά της εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της σχολής του Ερνέστου Τσίλερ, ενώ οι χαρακτηριστικές τοξωτές καμάρες της αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για γενιές αργείων. Η αγορά αυτή δεν υπήρξε μόνο ένα εμπορικό κέντρο, υπήρξε σημείο συνάντησης, κοινωνικής ζωής και καθημερινότητας. Ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Ακόμη και όταν πέρασε δύσκολες περιόδους εγκατάλειψης, η ιστορική και αρχιτεκτονική της αξία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το 1974 και το 1982 προστατεύτηκε επίσημα ως ιστορικό μνημείο, αποτρέποντας την κατεδάφισή της. Γι' αυτό άλλωστε το εντάξαμε στο πρόγραμμα Διατηρώ, μαζί με μόλις άλλα 18 εμβληματικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα όμως δεν στεκόμαστε στο παρελθόν, σήμερα κοιτάμε μπροστά. Η αποκατάσταση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς δεν αφορά απλώς την διάσωση ενός ιστορικού κτιρίου. Αφορά το πώς θέλουμε να είναι το Άργος τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε μια πόλη ανοιχτή, εξωστρεφή, σύγχρονη, με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και ζωντανό ιστορικό κέντρο. Μια πόλη που θα αξιοποιεί την ιστορία της όχι ως ανάμνηση, αλλά ως δύναμη ανάπτυξης. Νεοκλασική αγορά μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε έναν νέο πυρήνα πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, επισκεψιμότητας και κοινωνικής δραστηριότητας. Σε έναν χώρο που θα συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία. Σε ένα τοπόσημο που θα ξαναδώσει ζωή στην καρδιά της πόλης. Και αυτή η προοπτική αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν τη δούμε σε συνδυασμό με τη μεγάλη πολιτιστική ενότητα που δημιουργείται στο κέντρο του Άργους, με τα τρία μουσεία που θα λειτουργούν σε απόσταση αναπνοής, διαμορφώνεται πλέον ένας ενιαίος πολιτιστικός και ιστορικός άξονας που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης και να την καταστήσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η νεοκλασική αγορά μπορεί να αποτελέσει το σημείο που ο πολιτισμός συναντά την οικονομία, η ιστορία συναντά την καθημερινότητα και η παράδοση συναντά το μέλλον. Το έργο αυτό μπορεί να δώσει νέα πνοή στην αγορά του Άργους, να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να αυξήσει την επισκεψιμότητα και να δημιουργήσει ξανά κίνηση, ζωή και αισιοδοξία στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θέλω σήμερα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δημήτρη Πτωχό και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην πρόθεση αυτού τόσο σημαντικού έργου. Ο Περιφερειάρχης απέδειξε έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της νεοκλασικής αγοράς, όχι μόνο ως ένα ιστορικό μνημείο, αλλά ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του Άργους και της ευρύτερης περιοχής. Με συνεργασία, κοινό όραμα και σχέδιο, κάνουμε σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα για την αναγέννηση του ιστορικού κέντρου της πόλης μας. Σήμερα λοιπόν δεν υπογράφουμε απλά μια σύμβαση μελετών. Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια, η Περιφέρεια και ο Δήμος Άργους, ώστε η νεοκλασική αγορά να γίνει ξανά σύμβολο ζωής, πολιτισμού, ανάπτυξης και περηφάνειας για όλους τους Αργίους.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός.
5: Βρισκόμαστε εδώ, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, για μια πραγματικά εξαιρετική προγραμματική σύμβαση που ουσιαστικά θα αρχίσει να θα δημιουργήσει το υπόβαθρο για να μπούμε σε μια διαδικασία διεκδίκησης και υλοποίησης της παλιάς νεοκλασικής αγοράς του Άργους. Νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο έργο. Είναι ένα σπουδαίο έργο τόσο για την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ένα σπουδαίος προορισμός για τους επισκέπτες. Είναι μια χειρονομία η οποία μπορεί να βελτιώσει το Άργος, την καθημερινότητά μας και πάρα πολλούς τομείς, όπως την επιχειρηματικότητα, όπως τον ίδιο τον προορισμό, όπως την εξωστρέφεια, αφού μπορεί να φιλοξενήσει.

0: το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συνεργατικά, δίνοντας το ένα δύναμη, κίνηση και εξωστρέφεια στο άλλο. Το συγκεκριμένο έργο είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο, είναι κάτι το οποίο το θέλαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την Περιφερειακή Αρχή, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη όθηση στην πόλη του Άργους. Και ένα δήμαρχε λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να βρεθούμε σήμερα εδώ, να υπογράψουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των προμελετών, των απαιτούμενων προμελετών, προκειμένου να μπορέσει το έργο αυτό να αρχίσει να υλοποιείται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαλτέζο, για τη συνεργασία την οποία έχουμε και για το συγκεκριμένο έργο, όπως επίσης και για άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες τρέχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Σιδέρη, τον κύριο Ματζούνη, τον κύριο Σκηνοχωρίτη, τον κύριο Γανώση, τον κύριο Μπούνο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου, Ευθυμίου, τον κύριο Θωμόπουλο, για όλη την προσπάθεια την οποία έχει γίνει, πραγματικά πολύ συντονισμένη και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας τα κατάλληλα παραδοτέα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Πιστεύω ακράδαντα, κλείνοντας, ότι το συγκεκριμένο έργο, όπως και άλλα που ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο συγκεκριμένο Δήμο ή και αυτά που σχεδιάζουμε να κάνουμε, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν το βασικό υπόβαθρο για περισσότερη ανάπτυξη, για περισσότερη εξωστρέφεια, για περισσότερη επισκεψιμότητα, γενικότερα για να δώσουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ενισχύσουμε και εμείς το αφήγημα του Άργους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν η μέρα για την Αργολίδα εχθές, γιατί λίγο αργότερα στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Ερμιονίδας, στο Κρανίδι, υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση πράξης που έχει να κάνει με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για την υδροδότηση της περιοχής στο Πρωτοχέλι. Και βέβαια και νωρίτερα το πρωί εχθές, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ο κύριος Πτωχός παρουσίασε τα έργα όλης της Αργολίδας, αλλά και το σχεδιασμό που γίνεται για τα επόμενα έργα και για τα επόμενα βέβαια χρόνια, πάντα στο πλαίσιο της δράσης Πελοπόννησος 360. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και για ένα ακόμα θέμα να σας παρουσιάσουμε που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και να μιλήσουμε για την γιορτή της Αφροδίτης, ένας θεσμός που γεννήθηκε στο παράλιο άστρος της Κινουρίας, της Βόρειας Κινουρίας, όταν προγραμματίστηκε από την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας σε συνεργασία με την κοινότητα Παραλίου Άστρους, μια τουριστική προβολή και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής. Κλήθηκαν να παραβρεθούν και άνθρωποι, εξαιρετικοί άνθρωποι από την Κύπρο και από άλλες περιοχές, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί τον ερχομό της Αφροδίτης. Πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο η εκδήλωση, με την αδελφοποίηση της Ένωσης Καταλυμάτων με την Κύπρο και βέβαια με το Ινστιτούτο, με Ινστιτούτο της Κύπρου και με πάρα πολύ συμμετοχή κόσμου και με όλες έτσι, αν θέλετε, με όλα τα ελαφρυντικά, γιατί κάθε πρώτη φορά σίγουρα είναι και δύσκολη, αλλά το βασικό είναι ότι μπαίνουν οι βάσεις για να αναδειχθεί η περιοχή και να προβληθεί ακόμα περισσότερο. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε από Κυπρίους, ότι αυτό που έγινε έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μπορεί να επιμηκυνθεί και η περίοδος, η τουριστική, και να υπάρχουν και όλο το χρόνο επισκέπτες στην περιοχή του Άστρους, της Κινουρίας, από διάφορες περιοχές της χώρας και της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα αποσπάσματα που έχουμε ηχογραφήσει από την εκδήλωση αυτή και να ακούσουμε αρχικά την κυρία Βίβιαν Μανολέσου, που είναι η πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας.
1: Σήμερα είμαστε αδέλφια, αλλά ενώνουμε και στο χαρτί τις δυνάμεις μας. Γίνεται μία αδελφοποίηση μεταξύ του Ινστιτούτου Πολιτισμού της Κύπρου και της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας και είναι μεγάλη τιμή για μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Πολιτισμού και του ΕΠΟΔ και θα ήθελα ένα μικρό χαιρετισμό.
2: Το ΕΠΟΔ που είπε η Βίβιαν είναι το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα Κύπρου, Ελλάδας, απανταχού ελληνισμού των Ελλήνων οι κοινότητες. Επειδή έχει νέο κόσμο σήμερα, θα πούμε δύο λόγια για να καταλάβετε τι πάμε να κάνουμε και τι κάνουμε που ξεκινούμε την περιοχή της Αρκαδίας απόψε, ψες και απόψε. Το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στην Αγία Νάπα στην παρουσία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Πρέσβη της Ελλάδας και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και όλων των πολιτιακών πολιτικών παραγόντων της Μεγαλονήσου. Αποτελείται από 25 ιδρυτικούς συλλόγους παύλα πνευματικά κέντρα από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία και την Βόρειο Ήπειρο. Είμαστε οι πρώτοι 25 ιδρυτικοί φορείς οι οποίοι έχουμε εγγράψει το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα του πολιτιστικού δόγματος. Έχω εκλεγεί πρόεδρος του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος, καθώς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εκλογές μου, γιατί το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, του οποίου προεδρεύω, είναι η ναυαρχίδα ίδρυσης του δόγματος. Εντάξει, σε αυτόν τον οργανισμό το δόγμα δικαιούνται από εδώ και μπρος να εντάσσουν μέλη αφού υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από όλον τον ελληνισμό, Κύπρο, Ελλάδα, παγκόσμιο ελληνισμό. Αυτά για το δόγμα. Τώρα, για την απόψινή και την ψεσινή εκδήλωση έχω να τονίσω ότι γνωρίσαμε το παράλιο Άστρος πριν από 3 χρόνια σε αποστολή του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού με 50 άτομα για το Πάσχα στο Λεωνίδιο. Προηγουμένως είχα επισκεφτεί την περιοχή εδώ, γιατί πραγματικά με μάγεψε η περιοχή, ιδιαίτερα η διαδρομή από το παράλιο Άστρος στο Λεωνίδιο και στον Κοσμά. Στο Κυπαρίσι ακόμη δεν πήγα και θέλω να πάω σύντομα με πιο ταχύ. Και αποκάλεσα αυτή την περιοχή Αρκαδική Ριβιέρα και άρεσε στην Βιβιάν και της λέω αυτό είναι το κάνετε και σήμα κατατέθεση στην περιοχή, γιατί οι ομορφιές είναι τόσο πολλές. Μιλάμε για τοπία απείρου φυσικού καλούς τα οποία βίωσε σήμερα η αποστολή μας πηγαίνοντα στο Λεωνίδιο και στο Μονή Ελώνας. Και πραγματικά έχουν και οι συμπατριώτες μου, οι ταξιδιώτες, έχουν βοητευτεί από την ομορφιά της περιοχής. Τώρα, χθες γιορτάσαμε την γιορτή, αυτή την εκδήλωση της Αφροδίτης. Ήταν η πρώτη εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος του Παραλίου Άστρους με συλλόγους της γύρω περιοχής, οι οποίοι μας έχουν κάνει πολύ περήφανους με τα χορευτικά τους και το μουσικό σχήμα που ήρθε από την Κύπρο, την κοινότητα του Παραλίου Άστρους και όλους τους φορείς που έχουν συμβάλει οικονομικά, οργανωτικά και άλλος πώς για επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων. Και φυσικά σας ευχαριστούμε πρώτα εσάς, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχε κανένα νόημα αυτή η εκδήλωση η χθεσινή. Άρα πάντα οι πρωτοπόροι είναι οι πολίτες και οι πολίτες πρέπει να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους. Και κυρίως οι πολίτες που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Εμείς θα αλλάξουμε την Κύπρο, εμείς θα αλλάξουμε στην Ελλάδα μέσω της δράσης μας, της κοινής, με την ένωση δυνάμεων μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και χαίρομαι γιατί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ομιλία του στην Αγία Νάμπα παραδέχτηκε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, οι δύο αδερφές χώρες, έχουν μεγάλη ανάγκη στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία την πολιτιστική διπλωματία. Και υποσχέθηκε ενώπιον Θεού και ανθρώπων που λέμε ότι τις αποφάσεις του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος θα τις λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη χάραξη της πολιτιστικής διπλωματίας της κυπριακής κυβέρνησης και πιστεύω και της ελληνικής, γιατί το ίδιο υποσχέθηκε και ο κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας στη Θεσσαλονίκη, είναι υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Δεν ξέρω, ελπίζω να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
0: Λοιπόν, όλα καλά και βέβαια η Κύπρος είναι παγκοσμίως γνωστή ως το νησί της Αφροδίτης και ο κύριος Ξενής Ξενοφόντος έχει όλη την καλή διάθεση να υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με την περιοχή μας, με την Αργαδία, αυτήν ονόμασε και Ριβιέρα, και βεβαίως και ως δημοσιογράφος ο άνθρωπος φαντάζομαι θα έχει και τον τρόπο να προβάλλει αλλά και να βοηθήσει την περιοχή του και την περιοχή μας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην γιορτή της Αφροδίτης και σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που γεννήθηκε. Λοιπόν, εμείς εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά, θυμίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις για τις επόμενες ώρες και μέρες. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα από τις εκπομπές μας, από τα Δελτία Ειδήσεων, να σας εξηγούμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά και να σας προτείνουμε πράγματα, αλλά και να σας ενημερώνουμε. Όπως για παράδειγμα, απόψε στις 8 υπάρχει αναμόρφωση του προϋπολογισμού ωράριο καταστημάτων, θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης, αλλά και με το ονομασία οδών που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν θρησκευτικές εκδηλώσεις βεβαίως και για τους πολιούχους μας. Ξεκίνησαν εχθές οι εκδηλώσεις, κορυφώνονται 24 του μήνα. Υπάρχει η Ιερά Αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα σε αρκετούς ιερούς ναούς και σε αρκετές περιοχές. Μην ξεχάσετε, αύριο το πρωί, προγραμματισμένη για τις 9, μια εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Μεγαλόπολης. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Δίνω αίμα, δίνω ζωή για όσους θέλουν να πάνε στη Μεγαλόπολη και να προσφέρουν. Να συμμετέχουν σε αυτή την πράξη που ουσιαστικά κάνει τη μεγάλη διαφορά αφού προσφέρει κυριολεκτικά ζωή. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς σε λίγο θα τα ξαναπούμε με το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στη συνέχεια βέβαια η σκυτάλη στο Γιώργο το Γαλανό για τις μουσικές του επιλογές. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας στην ανοιχτή γραμμή. Μένετε δίπλα στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Βιδάκης, μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός, αλλά και στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσελ. Και κυρίως να ευχαριστήσω και τον Νίκο το Βιδάκη για το μοντάζ που έκανε και μετέτρεψε τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που ακούσατε σε ηχητικά για αυτήν εδώ την εκπομπή και για τη μέρα, την ξεχωριστή μέρα, τη 19η Μαΐου, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι. Υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαρακτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Στον ήχο, η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκη Προύσαλη. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 11 το πρωί εχθές στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Υπενθυμίζεται ότι εχθές απολογήθηκαν τα 5 μέλη της οργάνωσης, 4 άνδρες και μία γυναίκα, που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμα ένας άνδρας που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Τα τρία μέλη του κυκλώματος προφυλακίστηκαν, φαίνεται πως είναι ο αρχηγικός πυρήνας του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη, 6 άνδρες, 2 γυναίκες και 1 αλλοδαπή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Νεκρός ένας 60χρονος οδηγός δικύκλου εχθές στην Πυργέλα Αργολίδας μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση με φορτηγό αυτοκίνητο. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 43χρονης γυναίκας του που επέβαινε στο δίκυκλο και δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνώνται. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της πολιτικής προστασίας, θα είναι καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων και τη διασταύρωση πληροφοριών. Τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24 ώρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν και έχουν εγκατασταθεί και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν εγκατασταθεί ήδη 8 drones. Υπογράφηκε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο του Άργους η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Άργους Μυκηνών με αντικείμενο τις μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης της νεοκλασικής αγοράς του Άργους. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Ιωάννης Μαλτέζος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πελοπόννησος 360 και της επίσκεψής του στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχείου Θεάτρου Σικιώνας στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο αφορά μια σημαντική πολιτιστική παρέμβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με στόχο τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της Αρχαίας Σικιώνας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στην προτεραιότητα για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας, οι 624 βραβευμένες ακτές που η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Στην Πελοπόννησο συνολικά 54 παραλίες βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία. Με φόντο τον ιστορικό Μιστρά και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Παλαιολόγια 2026, ο Δήμος Σπάρτης οργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, ένα θεσμό που κάθε χρόνο συγκεντρώνει αθλητές, εραστέχνες δρομής και οικογένειες από όλη τη χώρα. Αφετηρία και τερματισμός όλων των αγώνων θα είναι ο ενδριάντας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο Μιστρά. Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μεγάλες θεατρικές παραγωγές, συναυλίες πανελλαδικής εμβέλειας και δράσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων, το Σαϊνοπούλιο Ίδρυμα μπαίνει στην τελική ευθεία για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026, φιλοδοξώντας και φέτος να μετατρέψει το καλοκαιρινό πολιτιστικό τοπίο της Σπάρτης σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Λακωνία. Σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης, το φετινό πρόγραμμα υπόσχεται ποιοτικές παραγωγές πρώτης γραμμής με το αρχαίο δράμα, την κωμωδία, τη μουσική και τις τοπικές καλλιτεχνικές δυνάμεις να συνυπάρχουν σε ένα συλλεκτικό πολιτιστικό καλοκαίρι. Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει στις 8 και 9 Ιουνίου με την Εθόλ να παρουσιάζει τη διαχρονική μύδια, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη φετινή διοργάνωση.
Η Σπάρτη συμμετέχει φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, φιλοξενώντας μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του. Αύριο στις 10 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης, Ευάγγελος Φιλιππόπουλος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση Μίκης Θεοδωράκης, ο δικός μας μουσικός, που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων. Με επικέντρο την ανάδειξη της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας και τη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές, επιστρέφουν δυναμικά το καλοκαίρι του 26 οι γιορτές της Πέτρας, φιλοξενώντας για 8η συνεχή χρονιά το Εργαστήριο Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Ταλαγκάδη Αρκαδίας, το εμβληματικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου, 26 Ιουλίου μέχρι και 2 Αυγούστου. Τώρα από το ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του διαδρομές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερυθρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα πρωινό μαζί σας, δίνοντας εσάς την ευκαιρία να ακούσετε όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας. Οι επιλογές μας από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα, με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 και τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Σαν ξυπνό, σαν ξημερώνει ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Το ακούσαμε από την Αταλία Λαμπαδάκη. Και τώρα ένα ντουέτο με τον Παναγιώτη Αυγερινό και τον Γιάννη Ζουγανέλη σε ένα τραγούδι με το τίτλο «Κατάρτι».

Αυτό λοιπόν ήταν το Κατάρτι από τον Παναγιώτη Αυγερινό και τον Γιάννη Ζουγανέλη. Μια βόλτα μέχρι τον Ημιτό θα πάμε τώρα με τη βοήθεια της Γιώτας Νέγκα.

Ήταν η Γιώτα Νέγκα και ο Ημιτός, το αγαπημένο βουνό των Αθηναίων. Θα συνεχίσουμε με έναν αμανέ. Θα το ακούσουμε από τον Παντελή Θαλασσινό. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Με τον Γεροπλάτανο και την Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Μπάλα και τον Καθρέφτη.

Αυτή ήταν η Κωνσταντίνα Πάλα, την ακούσαμε στο τραγούδι με τίτλο «Καθρέφτης». Θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο, με τον Κώστα Λιβαδά και την Μαριάννα Πολυχρονίδη. Σαν απόψε πάντα ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτούς.

Ένα πολύ όμορφο ντουέτο από τον Κώστα Λιβαδά και τη Μαριάννα Πολυχρονίδη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Σαν απόψε πάντα». Για δες ομορφιά θα τραγουδήσει τώρα η Μάρθα Φριτζίλα.

Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα, για δες ομορφιά, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Με ένα αντρικό ντουέτο θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Παντελή Κεραμαριό και τον Γιάννη Κότσιρα.

Φίλες και φίλοι, περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, που μας κάνατε παρέα, και εμείς ελπίζουμε να κάναμε καλή παρέα σε εσάς. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλ ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Τρίτη 19 Μαΐου 2026 είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Εντάξει, μπορεί να έχει και κάτι παραπάνω. Στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, εδώ στην πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, στο κέντρο της Πελοποννήσου, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάντουλη να είναι η τεχνική μας και Γεώργιο Γαλανό. Δώσε λίγο, Παναγιώτη μου, όταν λέμε Γεώργιο Γαλανό σημαίνει το TEM. Γεώργιος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 11, όλο το team εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, οι συνεργάτες μας, βγαίνουμε στον αέρα για την αθλητική σας ενημέρωση, που μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα. Η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2, 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης την ξέρετε τη συχνότητα, την ακούτε, είναι γνωστή, 101,5. Αρχίζουμε και χαλαρώνουμε γενικά, αφού και ο Αστέρας στόχος επετεύχθη, δηλαδή παρέμεινε στην κατηγορία με όλο αυτό το σκηνικό που είχαμε για τα play out, αυτή η πίεση, το άγχος που έβγαινε από όλη την το περιβάλλον, πώς το λέμε εκεί, σε μια ομάδα έβγαινε μια μεγάλη πίεση, ένα άγχος. Τελείωσε, θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι ακόμα την Πέμπτη, διαδικαστικού χαρακτήρα βαθμολογικά, και θα ολοκληρώσει και τα play out. Είναι 7 η ώρα τα παιχνίδια όλα, εκτός γιατί έχουμε αλλαγή ώρας. Το παιχνίδι Ατρόμητος Πανσεραϊκός θα ξεκινήσει στις 6, δεν έχει σημασία πλέον, δεν παίζει ρόλο, και άλλες ώρες να ήταν γενικά τα παιχνίδια, αν τα βάζαν, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν κρίνεται, δεν παίζεται τίποτα. Όμως ο Αστέρας Άκτορ και ο οργανισμός όλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον τελικό του ποδοσφαίρου γυναικών. Ποδόσφαιρο γυναικών λοιπόν, με τελικό κυπέλου Ελλάδας, το Αγρίνιο πάλι, στο γήπεδο εκεί του Πανατολικού, την Κυριακή. Ένας τελικός που πάει για πρώτη φορά η ομάδα του Αστέρα στα κορίτσια, στις γυναίκες, και απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ θέλει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Θα το δούμε μέχρι και την Παρασκευή πως θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των κοριτσών για το παιχνίδι. Είναι ένα σημαντικό έτσι μάτς, ένα παιχνίδι που θα βρεθεί και κόσμος του Αστέρα να στηρίξει την προσπάθεια των κοριτσιών του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών, αν θέλετε να είμαστε και ακριβείς, για να φέρει ένα τρόπαιο. Γιατί να μην το φέρει? Εντάξει, παίζει με τον ΠΑΟΚ που είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά τα φαβορί δεν κερδίζουν πάντα. Θα δούμε τα νέα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας, τι γίνεται εκεί με τα γραφικά, με ανανεώσεις, με αποδεσμεύσεις, τι προβλέπεται με τους παίκτες και πού θα κινηθεί η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύελλα, που θέλει έτσι να φτιάξει ένα δυνατό σύνολο, και όπως λέει το περιβάλλον του Προέδρου, να μην ανησυχούμε. Έτσι λέει το περιβάλλον του Προέδρου και το μεταφέρουμε για να τα ακούνε και οι Μεσσίνοι περισσότερο, βέβαια, και φίλοι της Μαύρης Θύελλας. Να μην ανησυχούν, η ομάδα θα κάνει αυτά που πρέπει και θα είναι ανταγωνιστική. Τώρα, επειδή υπάρχουν και πολλά που γράφονται και λέγονται, υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον προπονητή, για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θα σας τη διαβάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και στα νέα της Μαύρης Θύελλας. Βλέπουμε ότι οι ομάδες έχουν αρχίσει και κάνουν και τον προγραμματισμό τους. Διαβάζω ότι ο Όφη ήδη έχει προγραμματίσει 6 Ιουλίου την έναρξη της προετοιμασίας του. Θα δούμε και θα αναλύσουμε το πότε παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες, που πλέον έχουν εξασφαλίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, και όταν βλέπουμε και θα σας πούμε τις ημερομηνίες, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίς προετοιμασίες, γιατί βλέπουμε μέσα στον Ιούνιο να ξεκινούν προετοιμασίες και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, εννοείται, μέσα Ιουνίου. Τι με ποιον θα παίξουν, με ποιον θα παίξουν, με ποιον, ο Παναθηναϊκός, αυτό ψάχνουμε, και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω ακόμα, θα τα δούμε αυτά εδώ.
θα τα σχολιάσουμε. Και στον ΠΑΟΚ ακόμα υπάρχει θέμα προπονητή. Όχι, θα τον διώξει ο ΠΑΟΚ, τον Λουτσέσκου. Μπορεί ο ίδιος να μην αισθάνεται καλά εκεί για να αποχωρήσει. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε. Θα δούμε και το χάρτη της Super League 2, όπως έχει διαμορφωθεί. Τις ομάδες που θα παίξουν, οι 16 ομάδες που θα είναι ένας όμιλος και 9 από την Super League 2. Πλησιάζει το Final Four όμως. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, Γιώργο, ούτε ασχολείς. Αλλιώς θα είμαστε στην πρίζα. Ενδιαφέρει όμως, γιατί είναι ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, όπου την Παρασκευή στις 22 Μαΐου στις 6 ώρα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στο Telecom Center, και από ό,τι διαβάζω έχει πάρει ήδη 8.000 εισιτήρια ο Ολυμπιακός. 8.000 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει ήδη ο Ολυμπιακός. Σκεφτείτε πόσα θα πάρει και από χορηγούς και από υπόλοιπους. Θα πάει πάνω από 10-12.000 κόσμο ο Ολυμπιακός. Γιατί η Φενέρ έχει πάρει 3.000 εισιτήρια. 8 Ολυμπιακός, επίσημο αυτό. Δεν σας λέω πόσα θα βρεθούν στα χέρια των φίλων του Ολυμπιακού. 3.000 η Φενέρ, 1.000 η Βαλένθια και η Βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει τα περισσότερα τρόπαια στην Ευρωλίγκα, όπως έχει και στο ποδόσφαιρο, 550. Δεν τους ενδιαφέρει το μπάσκετ. Δεν είναι σαν εμάς εδώ που και εγώ με χαμό σκοτωνόμαστε για το ποιος θα πάει. Παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τα περισσότερα, 13 Ευρωλίγκες έχει, εντάξει. Πάμε εκεί να δούμε τι θα γίνει, μπορεί να το πάρουμε, να φύγουμε και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς εδώ το έχουμε κάνει Ευρωλίγκα, και άμα δεν πάρεις στην Ευρωλίγκα τελείωσες, και εκείνο και τ' άλλο, και ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Η ώρα είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα μπούμε στα θέματά μας για τη σημερινή 19η Μαΐου, που να δω και τι λέει και το εορτολόγιο μας. Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρας και Αγίου Θεογνώστου Θεοκτίστου Όσιων Μαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου γιορτάζει ο Πατρίκιος, ο Πατρίκ, ο Πατρίκιος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Σήμερα 19 Μαΐου, είναι και Τρίτη βέβαια, και θα δούμε αναλυτικά τα θέματά μας στη συνέχεια.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας με τον Αστέρα Άκτορ, που μπορεί να μην έχει έτσι αγωνία, ένταση και άγχος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι όμως μια τελευταία ποδοσφαιρική υποχρέωση για τα play-out. Πρέπει να πάει σοβαρός, όπως ήταν σε όλα τα παιχνίδια, και φυσικά να προσέξει να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να μην υπάρχουν απώλειες στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν πάει να πει αυτό ότι δεν βάζει στα πόδια σου, γιατί είναι ένα μάτς που και οι δύο ομάδες, και ο Πανετολικός και ο Αστέρας Άκτορ, είναι εξασφαλισμένες στην κατηγορία. Δεν έχουν κάποιο βάσανο, κάποιο πρόβλημα στο κεφάλι τους, αλλά είναι ένα ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξουν και να αντιπροσωπεύσουν τη Super League 1. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι, είναι επίσημο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική των play-out. Μην περιμένουμε και πάρα πολλά, αλλά μία νίκη νομίζω για τον Αστέρα Άκτορ θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που πέρασε μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραμονή, και αυτό συνέβη μία αγωνιστική πριν το τέλος. Τελευταίο παιχνίδι λοιπόν απέναντι στο Πανετολικό, με μία ήττα μέχρι στιγμής για τον Αστέρα Άκτορ, αυτή που υπέστη στο Περιστέρι, δεν έχει τίθει σε άλλο παιχνίδι, και με οδηγό βέβαια τα εντός έδρας παιχνίδια, εκτός από το τελευταίο με την Κηφισιά, που αν και αυτό το είχε κερδίσει θα είχε εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά, και δεν θα περίμενε την επόμενη μέρα, γιατί το μάτς με την Κηφισιά έγινε Σάββατο, Κυριακή έπαιξε στο εξαναβολής μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και δεν κέρδισε ο Πανσεραϊκός, άρα δεν καλύπτει τη διαφορά με τίποτα σε ένα παιχνίδι που απομένει για να καταφέρει ο Πανσεραϊκός το ακατόρθωτο, δηλαδή να παραμείνει η κατηγορία. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας έκανε τα δύσκολα εύκολα και καλείται τώρα να ηρεμήσει, να σκεφτεί, να ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, 5-6 θα σας πω έτσι πράγματα, να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί, να αλλάξει ρόστερ, όχι όλο, αλλά να γίνουν οι κρίσεις παικτών που θα μείνουν, παικτών που θα φύγουν, και να γίνει ένα ρόστερ ανταγωνιστικό, να μπει φρέσκο αίμα. Γενικά δεν ξέρω αν θα είναι από τη β' ομάδα, από τις ακαδημίες, αν θα είναι Έλληνες, θα είναι ξένοι, δεν ξέρω, αυτά θα τα χειριστούν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί ή που θα βρεθούν εκεί, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Ακούγονται πολλά και γράφονται και περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη, για να μην ξαναμπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες ο Αστέρας Άκτορ, να διεκδικεί θέσεις υψηλές, θέσεις που μπορεί να οδηγούν και σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτός είναι ο στόχος νομίζω του Αστέρα και πρέπει να είναι κάθε χρόνο, όπως βέβαια και το κύπελο, που έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η league phase του κυπέλου, είδαμε ότι ο Όφη βρήκε τον τρόπο και πάλι να βρεθεί σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό από τον εύκολο δρόμο. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος που έκανε μια νίκη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά βρήκε μια ΑΕΚ ευάλωτη, την κέρδισε, του έκατσε και το παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε, όταν παίζεις ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν όλα. Είτε είναι για πρόκριση προς τον τελικό ή προημιτελικό ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, και το συνδέουμε και με το παιχνίδι των κοριτσών που έχουν να δώσουν στο ποδόσφαιρο γυναικών με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος, για τα κορίτσα μιλάω, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα παιχνίδι, ένας τελικός. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να είναι η μία ή η άλλη ομάδα, πώς μπορεί να εκμεταλλευτείς κάποιες συγκυρίες. Το αφήνω όμως αυτό, θα το δούμε μέχρι και την Παρασκευή που θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Έλεγα λοιπόν για τον Αστέρα ότι και το βάρος, όπως κάθε χρόνο το ρίχνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ασχολούνταν με το κύπελο, ασχολείται. Έφτασε και πέρυσι μια ανάσα από το να βρεθεί στον τελικό, στο μάτς που έγινε στην Κρήτη με τον Όφη, τελικά δεν τα κατάφερε, που θα μπορούσε και εκεί να τα καταφέρει, αλλά τώρα δεν θέλω να πω για προπονητές και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε πως χάθηκε το παιχνίδι, το ξέρετε όλοι. Ο Παντελίδης είναι άνθρωπος που σε σπρώχνει όταν έρχεται σε μια ομάδα και μετά σε εξαφανίζει, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή σου κάνει ένα μπάσιμο ωραίο, σε πορώνει, σε κάνει σε ράνι, όμως αδειάζει σιγά σιγά η ομάδα που έχει και κατευθύνεται προς άσχημες καταστάσεις. Αυτό το απέδειξε και με τον Αστέρα και με την ΑΕΛ. Δηλαδή δύο ομάδες που είχαν και διαφορετικούς στόχους αρχικά. Ο Αστέρας δεν είχε στόχο να παραμείνει στην κατηγορία, εννοείται, η ΑΕΛ είχε. Τελικά κατέληξαν να έχουν τον ίδιο στόχο, αλλά ο Αστέρας τα κατάφερε γιατί έκανε πολλές αλλαγές. Αλλιώς δεν τα κατάφερνε. Μπορεί να είχε και πρόβλημα, λέω.
έτσι όπως έδειξε το πράγμα. Όμως ο Αστέρας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε τέτοιες περιπέτειες και πρέπει να τα μετρήσουν καλά όλα όσα θα κάνουν και θα οργανώσουν οι άνθρωποι της αρκαδικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Δεν βλέπω κάτι άλλο όσο αφορά τον Αστέρα να μπορούμε να αναφέρουμε. Πάντως το ότι η έδρα δυνάμωσε, ότι ο κόσμος ήρθε κοντά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω εδώ και τα εισιτήρια που είχε στα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Βλέπω ότι είχε 3.047 εισιτήρια. Με την Κηφισιά το παιχνίδι που έγινε το Σάββατο, 2.251 εισιτήρια. Με τον Ατρόμητο 2.004 εισιτήρια. Με τον Πανετολικό 1.879 εισιτήρια και με την ΑΕΛ 1.492. Αν τα ξεκινήσουμε ανάποδα, γιατί ξεκίνησε τα play out με την ΑΕΛ. Ο Αστέρας εδώ είχε 1.492 εισιτήρια, 1.879 ανέβηκαν μετά με τον Πανετολικό, ανέβηκαν και άλλο με τον Ατρόμητο, πήγαμε στα 2.004 εισιτήρια, με την Κηφισιά είχε 2.251 και με τον Πανσεραϊκό, που ήταν τρίτη, η μέρα τρίτη με τον Πανσεραϊκό, έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια στα παιχνίδια των play out. Μιλάμε για 3.050. Δηλαδή πάνω κάτω είχε 4.000, όπως σας είχαμε πει, γιατί αυτά είναι τα κομμένα εισιτήρια. Υπήρχαν και άτομα που πέρασαν με προσκλήσεις, με διάφορους τρόπους τέτοιους, που ήταν βέβαια τσεκαρισμένα, δεν ξέρω αν έχουν περάσει μέσα, αλλά εμείς είδαμε στο γήπεδο περίπου 4.000 κόσμο με τον Πανσεραϊκό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι σε ένα παιχνίδι που όντως χαρακτηρίστηκε τελικός των τελικών, αλλά ήταν και τρίτη, η μέρα τρίτη, τρίτη απόγευμα, που είναι και εργάσιμη, είναι και καθημερινή, δεν είναι Σαββατοκύριακο, ο κόσμος βρέθηκε και έδειξε ότι όταν συσπηρωθεί μπορεί να καταφέρει πολλά η ομάδα του Αστέρα με τον κόσμο στο πλευρό της. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτό πρέπει να το κρατήσει, αυτό πρέπει να το βελτιώσει, αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει ο Αστέρας, όχι να το απαξιώσει, να πούμε εντάξει ήρθε ο κόσμος γιατί ή άρεσε το τάδε ή του άρεσε ο έτσι ή ο αλλιώς και τώρα δεν μας ενδιαφέρει αν θα ξανάρθει. Όχι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ενδιαφέρει τον Αστέρα είναι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, γιατί αν έρθει ο κόσμος στο γήπεδο ο Αστέρας έχει άλλες προοπτικές και βλέπει και τους ανθρώπους που επενδύουν χρήματα και βλέπουν κόσμο να είναι στις κερκίδες, να αισθάνονται και ανάγκη στο να επενδύσουν. Δηλαδή να αισθάνονται υπόλογοι σε εισαγωγικά απέναντι στον κόσμο. Λέω ότι μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να τον ικανοποιήσουμε, να μην τον διώξουμε. Άρα αυτό είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, που και με τις κινήσεις που θα γίνουν μεταγραφικές, προπονητικές, δεν ξέρω τώρα τι οργάνωση θα κάνει η ομάδα, παραγωγικές, να δείχνει στον κόσμο ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα. Η διοίκηση και οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται για την ομάδα, θέλουν να έχει ευημερία να προχωρήσει, να εξελιχθεί και να βρεθεί στα top club του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν, είναι και θα είναι εκεί, αλλά αυτό θέλει έναν εξυγχρονισμό, το ξαναλέω. Μπορεί να μένεις πίσω και να πηγαίνεις με τα δικά σου μέσα και τα όπλα και τα μυαλά, αν δεν τα εξελίσσεις όλα αυτά. Το ποδόσφαιρο κάθε μέρα αλλάζει, όπως και η ζωή, σε όλες τις δουλειές, οι δουλειές εδώ, εκείνο, το άλλο, έρχεται καινούριο σύστημα, καινούρια τεχνολογία, μπορεί να τη βάζει να σε βοηθήσει, άλλα πράγματα. Πρέπει να έχει ανθρώπους που θα είναι ενημερωμένους, εξειδικευμένους, για να προχωρήσουν μπροστά την ομάδα του Αστέρα, και αυτά τα παρακολουθεί πολύ στενά ο κόσμος, να ξέρετε, και περιμένει. Περιμένει να δει αποφάσεις, να δει εξελίξεις θετικές για να είναι πάλι στο γήπεδο και να στηρίξει τον Αστέρα στην προσπάθεια που θα κάνει τα επόμενα 20 χρόνια, θα πω εγώ. Πάμε άλλα 20 και βλέπουμε. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη στη Super League 1. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ. Το κλείνουμε, εδώ είμαστε. Να ξέρετε, οι ειδήσεις θα βγαίνουν, θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα και θα μαθαίνετε και πράγματα που δεν τα βλέπετε και τα ακούτε αλλού. Αυτό είναι το δικό μας προνόμιο σε εισαγωγικά. Προσπαθούμε να είμαστε έτσι έγκυροι και έγκαιροι, γρήγορα δηλαδή και σωστά. Μαρία, συμφωνείς? Σίγουρα. Εντάξει, προσπαθούμε, είπαμε. Είπαμε ότι δηλαδή είναι κατά δικά μας. Τα αφήνουμε από εδώ, τα ξαναπαίρνουμε, δεν τα κρατάμε πάνω μας. Κατάλαβες, Μαρία? Ναι, εντάξει, εντάξει. Σημειώνω και πάλι ότι το Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τα play out τελευταία αγωνιστική ξεκινάει 6 ώρα. 7 είναι το Κηφισιά El Novibet και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτά τα μάτς είναι 7 η ώρα κανονικά. Στις 6 το Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Είχαμε και έχουμε αλλαγή ώρας, όπως ανακοίνωσε η Super League χθες. Βλέπω εδώ και συνεχίζουμε με Super League 1 ότι 5 προπονητές άντεξαν στους πάγκους όλη τη χρονιά. 5 από τους 14 δηλαδή που ξεκίνησαν. 5 από τους 14 και είναι ο Νίκολιτς, ο Μεντιλίμπαρ, ο Λουτσέσκου, ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτοί οι 5 προπονητές σε όλες τις κατηγορίες, προσέξτε, Νίκολιτς, Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου είναι στο top 4, στο 1-4 δηλαδή. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο 5-8, είναι εκεί στη μάχη που έδωσε ο Λεβαδιακός και δυστυχώς δεν κατάφερε κανένα στόχο τελικά, παρότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και είναι η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός δεν κατάφερε να πάρει κάτι, μια θέση στην Ευρώπη, να πάει να παίξει τελικό κυπέλου. Όλα τα έχασε τελευταία στιγμή, όμως αυτό ήταν ένα μάθημα μεγάλο και μια εμπειρία που πρέπει να την εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ο Λεβαδιακός, παρένθεση αυτό. Και ο Λέτο βέβαια, που σας είπα και χθες, εγώ μου αρέσει το στυλ του, μου αρέσει το τρόπος παιχνιδιού που έχει στην Κηφισιά και με όχι πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, εννοώ σε ταλέντο και σε ποιότητα. Είναι καλή, αλλά φεύγοντάς του και δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία, ο Παντελίδης και ο Τετέι, συνέχισε η Κηφισιά και παρέμεινε στην κατηγορία άνετα. Πολλοί την είχαν για να υποβιβαστεί και εγώ. Θυμάστε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, σας έλεγα για να δούμε που θα είναι η Κηφισιά όταν περάσουν 10-15 αγωνιστικές. Όμως η Κηφισιά συνέχισε σταθερά και αυτό το δίνουμε και εμείς και πολλοί στον Σεμπάστιαν Λέτο. Γι' αυτό και τον κράτησε η διοίκηση και κατάφερε το έργο της παραμονής εύκολα, 3 αγωνιστικές πριν τελειώσουν τα play out. Λοιπόν, οι 5 αυτοί άντεξαν και είχαμε πολλές αλλαγές. Για να δούμε λοιπόν ποιες αλλαγές είχαμε στις ομάδες που άλλαξαν προπονητή, όπως ο Παναθηναϊκός ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με το Ρουί Βιτόρια, εντάξει, ξεκίνησε με Ρουί Βιτόρια ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει Ράφα Μπενίτεφ, ενδιάμεσα όμως ξεκίνησε τη χρονιά σου δυναμικά. Είχε Χρήστο Κόντι και ήρθε τώρα ο Ράφα Μπενίτεφ.

Παναθηναϊκός λοιπόν που θα αποχωρήσει και τώρα ο προπονητής. Βέβαια έχει τελειώσει η σεζόν. Θα πάμε σε νέο προπονητή για τη νέα σεζόν. Είχε Ρουί Βιτόρια που είχε καμία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Έτσι έφυγε ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό που ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Ο Άρης που ξεκίνησε με Μαρίνο Ουζουνίδη, πήγε στον Μανόλο Χιμένεθ και κλείνει τη χρονιά, έκλεισε τη σεζόν με Μιχάλη Γρηγορίου. Στον Όφι, ο Μίλαν Λάσταβατς ξεκίνησε τη χρονιά από την περσινή που είχε μείνει και είχε πάει για την ομάδα στον τελικό κυπέλου. Ήρθε ο Χρήστος Κόντης και πιστεύω και φαίνεται ότι θα μείνει ξεκάθαρα ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα του Όφι. Στον Ατρόμητο, ο Ντούσαν Κέρκες που είναι τώρα, θα παραμείνει λογικά, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, λογικά το έχει ανανεώσει με την ΠΑΕ Ατρόμητος. Είχε ξεκινήσει τη σεζόν ο Ατρόμητος με τον Λεωνίδα Βόκολο με απολογισμό 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ο Βόκολος έφυγε από το Περιστέρι. Ο Πανετολικός που ήταν με τον Γιάννη Πετράκη από την περσινή χρονιά πήρε τον Γιάννη Αναστασίου και θα τον κρατήσει λογικά για την επόμενη σεζόν. Στον Αστέρα έχουμε πολλές αλλαγές εδώ. Είχαμε μάλλον, ξεκίνησε ο Σάββας Παντελίδης, ήρθε ο Κρις Κόλμαν, ήρθε ο Μίλαν Λάσταβατς και ολοκλήρωσε τη χρονιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος που κράτησε και την ομάδα στη Super League 1, ο coach από τη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και ο Αντωνόπουλος έχει κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς προπονητής νομίζω. Έσωσε την ομάδα Β πέρυσι και φέτος έσωσε την ομάδα Α. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, για πείτε μου. Υπάρχει άλλος προπονητής να βρει αυτή την ευκαιρία να το κάνει? Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει άλλος. Αυτό το επίτευγμα θα μείνει στην ιστορία. Έτσι πιστεύω. Δύσκολο να βρεθεί προπονητής να σώσει πρώτη ομάδα και Β' ομάδα σε ένα σύλλογο. Να παίζει και στην πρώτη κατηγορία αλλά και στη Β' και να της εξασφαλίσει την παραμονή ο ίδιος προπονητής. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Είναι ένα παράσημο. 4 προπονητές λοιπόν στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ, 4 και στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, όμως η ΑΕΛ Νόβιμπετ υποβιβάστηκε. Γιώργος Πετράκης ξεκίνησε, ο γιος του Γιάννη Πετράκη, ο Στέλιος Μαλεζάς ανέλαβε μετά και ήρθε ο Σάββας Παντελίδης σαν λυτρωτής, σαν ο άνθρωπος που θα καθάριζε την υπόθεση παραμονή για την ΑΕΛ. Δεν τα κατάφερε, έφυγε και ο Παντελίδης και πλέον έμεινε ο Τζιανλούκα Φέστα που και αυτός θα φύγει βέβαια αφού τελείωσε. Μάλλον την Πέμπτη που θα τελειώσει τις υποχρεώσεις η ΑΕΛ θα φύγει. Στον Πασεραϊκό που υποβιβάστηκε και εκεί είχαμε αλλαγές. Ο Κριστιάνο Μπάτσι ξεκίνησε, ο βοηθός του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ήρθε για έτσι ενδιάμεσα ο Αλέξανδρος Βεργόνης που ήταν βέβαια υπηρεσιακός. Και ο Ζεράρ Σαραγώσα, δεν θα λέει κάποιος ότι δεν πήγε καλά. Καλά τα πήγε, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τον Πασεραϊκό. Στο Βόλο, ο Χουάν Φεράντο ήταν ο προπονητής που ξεκίνησε τη χρονιά, τον αντικατέστησε ο Κώστας Μπράτσος. Ο Κώστας Μπράτσος που είναι δύσκολο να ανανεώσει, αυτό πιστεύουμε, δεν νομίζουμε ότι θα μείνει ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο, ψάχνει για προπονητή η ομάδα του Βόλου. Αυτά όσο αφορά τις αλλαγές προπονητών, έτσι κάνοντας και μια ανασκόπηση αφού τελειώνει και επίσημα

και περισσότερα 1.700.000 τα εισιτήρια που διαθέτησαν, διατέθηκαν τη σεζόν 2022-23, διαβάζω εδώ. Θέλω να δω ένα πίνακα για να είμαστε έτσι ακριβείς πως έχουν τα εισιτήρια για το 25-26. Πάμε λοιπόν να δούμε από το 23-24 που ήταν 1.290.793 τα εισιτήρια, και το 24-25 1.512.774 εισιτήρια, ένα μέσο όρο 6.693, ενώ για πέρυσι μιλάω, ξανααναφέρω γιατί οι αριθμοί μπερδεύουν, 1.512.774 εισιτήρια ήταν την περσινή περίοδο 2024-2025, ένα μέσο όρο 6.693 εισιτηρίων κάθε αγωνιστικής. Πολύ λίγο, έτσι, για ευρωπαϊκή χώρα. Αν ακούσεις τώρα Γερμανία, ότι ο μέσος όρος στα εισιτήρια είναι 6.693 σε όλα τα παιχνίδια μαζί, θα πει καλά, αυτοί δεν είναι στα καλά τους. Γιατί τόσα εισιτήρια είχε ένα γήπεδο γάμα εθνικής στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία, εντάξει, όχι τόσο τα μικρά γήπεδα, αλλά στην Αγγλία και στη Γερμανία σας το υπογράφω εγώ, ότι γάμα εθνική με 7.000 σε κάθε παιχνίδι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, για εμάς εδώ, αφού ήταν χειρότερα τα πράγματα, να πούμε ότι φέτος το 25-26, η χρονιά που τελείωσε, είχαμε 1.751 εισιτήρια 081 με μέσο όρο 7.782 εισιτήρια σε κάθε αγωνιστική, γύρω στις 8.000 δηλαδή σε κάθε αγωνιστική, κάπως καλύτερο. Κάπως καλύτερο, αλλά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε 10 και να ξεπεράσουμε τις 10.000 ένα μέσο όρο. Δυστυχώς, και βέβαια αν δεν υπήρχαν και μεγάλες ομάδες και τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, θα κατέβαινε πάρα πολύ ο αριθμός εισιτηρίων. Και όταν λέω οι μεγάλες ομάδες, που κουβαλάνε και κόσμο μαζί τους στα εκτός έδρας παιχνίδια, παίζει ρόλο και αυτό για να ανεβαίνουν τα εισιτήρια των περιφερειακών ομάδων και των ομάδων που δεν έχουν πολύ κόσμο. Οι μεγάλες ομάδες κουβαλάνε κόσμο μαζί τους και στα εκτός έδρας παιχνίδια και ανεβάζουν το μέσο όρο για τις μικρομεσαίες ομάδες, να το πω έτσι, χωρίς να παρεξηγηθούμε από κανέναν. Δεν είναι όλες ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Οι 3-4 που πάνε κουβαλάνε και κόσμο μαζί τους. Θα πούμε σε λίγο για τα μπασκετικά και την Ευρωλίγκα, το Final Four. Διαβάζω τον Ντόντα Χολ, τον παίκτη του Ολυμπιακού που έχει έρθει στην Ελλάδα και παίζει και θα παίξει το Final Four. Λέει, αυτό που ζω στην Ελλάδα είναι τρελό. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μου ζητάει οποιοδήποτε βρεθώ εισιτήριο για το Final Four. Πίνω καφέ, μου ζητάει εισιτήριο. Πάω να φάω, μήπως μπορώ να βρω εισιτήριο. Πάω να διασκεδάσω, εισιτήριο. Πάω να αγοράσω στο σούπερ μάρκετ κάτι, μήπως μπορώ να βρούμε εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή δεν το έχει ξαναζήσει αυτό ποτέ. Και όντως είναι, ο καθένας τώρα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τρουπώσει, πως λέμε, να τρουπώσει στο ΆΚΑ, αλλά βλέπω δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στο κυκλοφοριακό. Καλά, δεν πλησιάζει στο Telecom Center αν δεν έχει εισιτήριο την ημέρα του Final Four, ξεχάστε το αυτό, ούτε κατά διάνοια, αλλά... πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Ντόντα Χολ, που έχει πραγματικά πάθει πλάκα για την κατάσταση και το Final Four που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στο Telecom Center, εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαύρη Θύελλα, γιατί διαβάζω εδώ ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον προπονητή και όλα όσα γράφονται και λέγονται για την Μαύρη Θύελλα σε αυτή την αναμονή όλων. Και δεν ξέρω αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι και να δώσουμε το τι πρέπει να λέει, τι πρέπει να κάνει κάθε ΠΑΕ, δικαίωμά της. Αλλά θα πω ένα ελαφρυντικό εγώ, ότι επειδή είναι στο μεταβατικό στάδιο η Καλαμάτα τώρα,

και όλοι αναρωτιούνται, ψάχνουν πως πήραμε κανένα μπαίχτη, πότε θα πάρουμε, γιατί δεν πήραμε, γιατί πήραμε προπονητή αυτόν, δεν πήραμε τον άλλον. Αυτά είναι δεδομένα ότι θα γίνονται και να μην τα χαρακτηρίζει η ΠΑΕ, γιατί αυτό καταλαβαίνω από την ανακοίνωση, ότι αυτή η αναστάτωση και όλα αυτά που γράφουν και οι συνάδελφοι και τα σχόλια ενοχλούν την ΠΑΕ Καλαμάτα. Λογικό είναι να την ενοχλούν, αλλά θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ομάδα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα ότι με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τα όσα λέγονται για την ομάδα μας, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν η νέα σεζόν. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και κόπους ετών, η Μαύρη Θύελλα θα αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία όπου όλοι ονειρευόμαστε και αξίζει ο κόσμος της, δηλαδή να παίζει στη μεγάλη κατηγορία. Πριν καν ξεκινήσει όμως το νέο ταξίδι, κάποιοι έχουν σπεύσει να αμφισβητήσουν, να απαξιώσουν και να προδικάσουν την πορεία ενός ποδοσφαιρικού πλάνου που τώρα χτίζεται, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε όλους. Τίποτα από όσα συμβαίνουν στην ομάδα μας δεν είναι τυχαία, αλλά κάθε επιλογή γίνεται με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και αποκλειστικό γνώμονα το καλό της Καλαμάτας. Η επιλογή του νέου μας προπονητή βασίστηκε σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια και σε αυτό δεν χωρά αμφιβολία και αμφισβήτηση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ένας νέος, εξελίξιμος, επιτυχημένος και ιδιαίτερα εργατικός προπονητής, ο οποίος ζει καθημερινά για το ποδόσφαιρο και παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του αθλήματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις κατηγορίας και έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν. Δεν παρασυρώμαστε ούτε από ενθουσιασμούς ούτε από υπερβολές, κάτι που έχουμε αποδείξει. Χτίζουμε βήμα-βήμα μια ομάδα με ταυτότητα, χαρακτήρα και προοπτική, μια ομάδα που θα τιμά τη φανέλα και θα παλεύει σε κάθε γήπεδο που παίζει, διότι υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη σε καθέναν από τους εργαζόμενους της Μαύρης Θύελλας. Το έργο που έχουμε μπροστά μας απαιτεί υπομονή, ενότητα και στήριξη από όλους. Πάντοτε αποδεχόμασταν την κριτική, αλλά πραγματικά απορούμε με την ισοπαίδωση, την προκατάληψη και τη βιασύνη σε μια ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες από σήμερα. Η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει δυνατή και θα δώσει απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για όλα αυτά που γράφονται και γίνονται και σχολιάζονται για την ομάδα της Μεσσηνίας. Εντάξει, υπάρχουν και υπερβολές εννοείται, αλλά το θεωρώ λογικό την αδημονία και το να μάθει ο καθένας τι γίνεται, οι εξελίξεις που τρέχουν, δεν βλέπουν έτσι κάποια ονόματα που θα περίμεναν να ακουστούν για παίκτες και ξέρετε τα ονόματα είναι όλα τυπικά, δηλαδή θα έρθει κάποιο όνομα, δεν πάει να πει ότι επειδή είναι όνομα θα παίξει και καλά. Εγώ συμφωνώ με την ανακοίνωση της ΠΑΕ γενικά ότι κάνει αυτό που πρέπει και είναι μελετημένα όλα. Όμως πρέπει και η ΠΑΕ να δεχτεί ότι κάποιοι θα σχολιάζουν, κάποιοι θα λένε, κάποιοι θα γράφουν άρθρα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή στο ποδόσφαιρο. Όποιος δεν το αντέχει αυτό δεν μπορεί να ακολουθήσει στα υψηλά πατώματα. Δεν θα δούμε, γιατί έχει σημασία το ότι ενδιαφέρεται, ότι τα διαβάζει, ότι τα μαθαίνει όλα η ΠΑΕ Καλαμάτα και ασχολείται. Έχει μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της ομάδας και στις κινήσεις που θα γίνουν. Περιμένουμε, όπως είπαμε, να δούμε τι άλλη στελέχωση θα υπάρξει στην ΠΑΕ Καλαμάτα, ποιες θα είναι οι μεταγραφές που θα γίνουν. Το περιβάλλον του Προέδρου πάντως, να και με την επίσημη ανακοίνωση, ανέφερε να μην ανησυχεί ο κόσμος, θα γίνουν αυτά που πρέπει για να είναι δυνατή και ανταγωνιστική η Μαύρη Θύελλα στην Super League 1.

Πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια για τη Super League 2, γιατί είναι γνωστό από χτες ότι ο Στάικος, ο Θανάσης Στάικος, είναι προπονητής σε Λασίρου. Ανακοινώθηκε χτες με παρουσία εκεί στο νησί των Κυκλάδων, τη Σύρο, με τον πρόεδρο μαζί και η παρουσίαση. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και οι ομάδες Super League 2 να οργανώνονται. Στον Πανιόνιο διαβάζω ότι έχει έρθει στην Αθήνα για να συζητήσει να αναλάβει την ομάδα του Πανιωνίου προπονητής της ομάδας γυναικών της Ρεάλ Μαδρίτης. Μην σας παρασύρει αυτό, επειδή ακούτε ομάδα γυναικών, είναι προπονητής και ήταν στις γυναίκες της Ρεάλ Μαδρίτης ο προπονητής που ήρθε να μιλήσει με τον Πανιόνιο. Είναι 33 χρονών, είναι ο Πάου Κεσάδα, λέγεται Πάου Κεσάδα, ο προπονητής ο Ισπανός, και είχε έρθει και έχει έρθει στην Ελλάδα να μιλήσει για τον Πανιόνιο. Είπαμε ότι αρχίζουν όλες οι ομάδες να ψάχνονται με προπονητές, με παίκτες και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τι θα γίνει και ποιες ομάδες θα παίξουν στη Super League 2 από τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και τους αγώνες μπαράζ που έδωσαν, γιατί έχουμε κρεμότητες εκεί με το αν θα είναι η Ζάκυνθος, θα είναι η Πετρούπολη, θα είναι ο Πύργος. Ποιες από τις τρεις ομάδες, οι δύο, θα παίξουν στη Super League 2 τη νέα σεζόν, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Περιμένουμε την εκδίκαση της απόφασης για την διακοπή του αγώνα στον Πύργο, μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου. Είδαμε τον Βοσνιάδη να συζητάει και να θέλει η Καλυθέα να τον κλείσει για την επόμενη σεζόν. Έχει ξαναπεράσει από την ομάδα της Καλυθέας, είχαν ραντεβού και θέλει η Καλυθέα να κλείσει συνεργασία με τον Βοσνιάδη, και η ΑΕΛ το θέλει αυτό και ο Πανσεραϊκός και ομάδες που ξέρουν ότι με τον Αλέκο Βοσνιάδη έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να ανέβουν κατηγορία. Ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει τον Ματσάρη, ένα μεγάλο όνομα για ομάδα έτσι της Ελλάδας που έχει κάνει πορεία στα γήπεδα της Ιταλίας με πολύ μεγάλες ιταλικές ομάδες. Και να δούμε και το χάρτη, που μάλλον αύριο θα το δούμε αυτό, πως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης, γιατί περιμένουμε να δούμε το χάρτη της Super League 2, ποιες ομάδες δηλαδή θα παίξουν στις 16 που θα είναι ένας όμιλος ενιαίος για τη Super League 2. Ένα πρωτάθλημα τρομερό, ένα πρωτάθλημα φοβερό που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του χρόνου, τη Super League 2, με πολλά ιστορικά σωματεία να λαμβάνουν μέρος: ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά και για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση με μονοπόλια οργανωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη 1, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Ρίζαμε τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσο και χειροχείρεψα με τη δεν απέρω και γρίξα την εικόνα, αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα στου δρόμου. Και με τεί να έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και το έσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα βάσανα. Ο Θεό μα να όνεξε ρε.

το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα,

0: το μίσος ανοιχτά. Αίμα αθώο γίνεται, το αίμα του πόντου. Σκοτωμή, γενοκτονία, ξεριζωμός. Η λύρα, το δοξάρι αντιστέκεται. Η σέρα, ο αρχαίος πυρίχιος της Τρίας. Δόξα από το θάνατο, αθανασία από το χορό, πόνος από τη μουσική. Ο Πόντος ζει.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον είχαμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν ολόερας στον κάστρον, στον κάστρεν σα καστρότυχα, τη μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, κι απ' έξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον, η βασιλέα το παλάτ, η κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, κι έναν 15 Αύγουστον, κι έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε κι ο κάστρον εκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα σαν ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων, και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, κι ο κάστρον ο θεόρατον, εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν. Ολονυχτής τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα και άκλερα γομάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέας τεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία πεις και έμπρια, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμον σέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστε βλαβικά τα άγια τα ταφεία. Το χώμαν θα ευκαιρώνια το, ταν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν, ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

Μαρίν, η μουζα να κλουθάτω με το παρτίν, η Βαρενού και τη Λυκά Στεντάμα, η Μασούρα και το Ζαντών, τα Εργή των Χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψη, ολόερα ντεκίσα.

0: πάμε και σέβανε στη στράτα.
1: Η κρόμ, τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα, μωρού κασέλαν έχτισεν, ασυλίρα στο ξύλον. Επήκεν φορτοδέματα, τη κεμεντζές τα κόρδας, εφορτώθεν η άκλερος, το λύμψανον τη ψίας. Κι ερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογία. Τα επαύλων εκλείστεν κά, ο τάβρον εγονάτσεν, ο κασκαμπάς χαμήλωσεν, το μετζίτ εκουράεν, και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούντα.

δείξον την δύναμη. Χριστέ, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμόν, άμον τα λογοστάρια, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον με ασάλευτον ρασίν, άμον τον άεν Παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, στον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απόπιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόατα να άλμεχτα και γίδια να αλμέγω. Τα χτίνια μ' θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μ'. Τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτα σ' ανοιχτά, δρανήν και παραθύρε. Θεμπέν αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλα.

πίσον το θάμας, πίσον με ποταμό πετράν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλας κατοθύρ συν γην καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσον με χώμαν, Θεέ μου, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε, άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον τε γενέθα, στο μνήμαν όμπου έθαψα τη μάνα μου και τον κύριο μου.

και σύτε ενεσύρνεν, έρθεν και παραστέκεται η καλοαδελφίας, η κοκυρά η γήμερα ασακοχρακοφόλε, ασοναγιάνεν τ' αρχινούν και έρχουν

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πλουτισμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο, κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμαία. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάρτιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16ο μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του. Και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε ο εισαγγελέας, καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Είναι γερμός η μανεφές στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελού συμφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές, τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη, και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον ευσύστατο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο του, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
3: Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πλιαράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πήλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι mm-hmm. και σε εμάς κάτω στον Παγαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, mm-hmm. να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, το ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάληψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, όπου συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην αντικλή μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άντρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην Ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον ο οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμενόταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι, καθώς βρισκόμαστε τώρα, επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί. Τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως, σύν το χρόνο, να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έφτασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι ότι της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία, των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις οι απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές.

0: δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκει η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχεία συγκροτήματα, ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικινού και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα

0: εξέταση για το τοπλοϊκό δρομολόγιο, τον δοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η ανάθεση των Σικίνου και Φωλιγάδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν, εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό τοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιρεών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραφε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς, Κώστα, έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Και 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσών των Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει η Βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ίωνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ και Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφίξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, αναδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη κυρίως στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκε.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Με απόφαση του Κησέα, τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η εισαγγελέας από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν, διότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του, που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, και τις προκλήσεις που είχαμε το 2020, τα μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πρώτα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόν πέτρι και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: Ναι.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας της ΕΑΣ από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχη, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Δημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακούς, γιατί είμαστε στο Υπουργείο Άμυνα, μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ...
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι, και γι' αυτό συμπληρώνουμε ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιστημιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασπασμένα 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθρέψουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πειράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriot, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός, ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως, κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωση, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφνιδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και το εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά του στις ΗΠΑ. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις για αυτό, καθώς οι ΗΠΑ και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο εχθρός δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Ελένα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υδρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
9: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
10: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2, από 2,10 πια.
9: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Mm. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ο Υπουργός σημείωσε, πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να διήχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγγένεια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
11: Σήμερα για μία ακόμα φορά πόσο συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι όπως είπε κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
14: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από το χωριό του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον τόπο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
17: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
18: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως
16: μπορούμε να το πούμε κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
16: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού προήλθε αυτή η διαρροή. Δηλαδή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
16: Πράγματι,
0: Αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί.
16: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά, δεν έχει υπάρξει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα.
16: Σε διάφορες περιοχές. Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κυρίως.
16: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες όπως και οι ηλικιωμένοι και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
20: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
21: Είναι τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
20: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
21: όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
20: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
21: ναι.
20: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
21: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
20: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
3: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.

0: για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουντούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σωκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν προς ώρας. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα στην Net News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή, είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
2: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
2: αυτό
0: αυτή η
2: μυρωδιά. Αυτό που είπα στην αρχή.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
1: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά ή όποια Νέα Αριστερά πλέον ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορα

0: όρους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΙΚ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
2: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιάννη. Τον ακούσουμε.
3: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
4: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News 15,8, στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
5: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό? Ευγενία Λούζη, πολιτική μας άθλια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ειδική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές σε πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε
1: εκεί. Είναι ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
7: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να αναφέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12 Γρηγόρη που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο κύριος Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χρυλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
6: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Αμήντας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους, είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα ο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιους Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
9: Από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 72
1: δόσεις. Αυτό ρωτάνε.
9: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες οι δόσεις.
9: έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
10: τόσο
9: μπορούν
10: πολλά,
9: να μπουν.
10: Τόσο πολλά, τόσο πολλά.
9: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
9: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
11: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του. Έτσι, μάλιστα.
9: Την εθνική σύνταξη.
11: Την
9: περισσόρευση ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Φεγιανοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.